έλεγε «Ποια αμαρτία να πληρώνει ο μικρός». Το έλεγα και περπατούσα μες στο κρύο βιαστικός.

0: φτωχό το σπιτικό του.
1: Το έμαθα και αμέσως πήγα.
0: Ποιος συμφορά μου, τι με βρήκε?
1: Μου φωνάσει μια γυναίκα.

από τη Σιντική και το Σιντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξία.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξίας.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του Γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Αγάπη μου, γιατί είσαι στενοχωρημένος?
1: Πώς να μην είμαι στενοχωρημένος, αφού θέλουν να μας χωρίσουν.
0: Ποιοι?
1: Οι γονείς μας.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του Γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο στο
2: 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει.
1: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
2: Με μέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.

Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, αύριο η συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό. Τη σημασία της συμμαχικής σχέσης Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας ως έναν πολύ σημαντικό σύμμαχο. Ενεργοποιείται η συμμαχία της ΜΕΚΑ. Τουρκία, Πακιστάν θα στείλουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία μετά τις επιθέσεις των Χούθη. Μήνυμα για τις επόμενες εκλογές έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Τέσσερις φορές η Νέα Δημοκρατία κατάφερε να κερδίσει απανωτές εκλογές και θα το καταφέρουμε ξανά, ανέφερε. Δραματική προειδοποίηση από τις Βρυξέλλες. Έρχεται πολύ δύσκολος χειμώνας, δήλωσε η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα ενέργειας. Προηγήθηκε η απόφαση για την αποδέσμευση αποθεμάτων 100 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ και αργού. Πέμπτη ημέρα δεμένα τα καΐκια και οι τράτες στο Θερμαϊκό. Κλιμακώνουν οι ψαράδες για το ακριβό ναυτιλιακό πετρέλαιο. Τρόμος σε πτήση της British Airways. Το αεροπλάνο έχασε 27.000 πόδια μέσα σε 7 λεπτά και έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Heathrow. Το περιστατικό σημειώθηκε 30 λεπτά μετά την απογείωση του αεροσκάφους από το Λονδίνο με κατεύθυνση το Σικάγο. Προσγειώθηκε με ασφάλεια μετά από περίπου 5 ώρες, ενώ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω ενός μη προσδιορισμένου τεχνικού προβλήματος. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.

0: Μέτριος προβλέπεται και σήμερα ο καιρός στη Βόρεια Ελλάδα, με ασθενείς ανέμους, και τη θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία να κυμαίνεται από 2 έως 23 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 6 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει επίσης ηλιοφάνεια με μεταβλητούς ασθενείς ανέμους και τη θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από 16 έως 24 βαθμούς.
1: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.

0: καλημέρα σας. Καλημέρα στην πολύ όμορφη Θεσσαλονίκη.
1: Σας είπα 8 φορές καλημέρα, άνθρωπε.
2: Μακεδόνησες και Μακεδόνες.
3: Χριστός.
4: Είναι η πρώτη φορά που η πίστη του απλού λαού έρχεται στο πολιτικό προσκήνιο.
5: Η Παναγιά μαζί μας δηλαδή.
6: Κατάσταση σηκώντσια.
7: Τώρα μάλιστα.
8: Θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω και τον Ηλία Κασιδιάρη.
9: Όχι, δεν σφάξανε.
10: Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε.
11: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα.
12: Εγώ κάνω για 100.
13: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
14: Αέρας κοπανιστός. Αυτό ήταν έκπληξη και για μένα.
15: Αλλά αυτοί είστε.
16: Τέλος.
17: Και
18: καλή σας μέρα.

Είναι 6 και 5 πρώτα λεπτά. Έχει πάει 3η 6 Οκτωβρίου. Το ράδιο Θεσσαλονίκη ακούτε και όπως κάθε πρωί από νωρίς, το μικρόφωνο Σάκης Μόσχης.

3η 6 Οκτωβρίου, Ανατολή Ηλίου στις 7:29 και Δύση στις 7:02. Η ημέρα θα διαρκέσει σήμερα 11 ώρες και 33 λεπτά. Στο εορτολόγιο Αγίου Θωμά του Αποστόλου, μάρτυρος ερωτιείδος της Παρθένου και Διεθνής ημέρα γεωποικιλότητας, όπως επίσης Παγκόσμια ημέρα για την εγκεφαλική παράλυση.

1825 σαν σήμερα λήγει η πρώτη φάση της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολαγγίου από τον Κιουταχή. 1860 γαλλικές και βρετανικές δυνάμεις καταλαμβάνουν το Πεκίνο στο πλαίσιο του Δευτέρου Πολέμου του Οπίου. 1927 ο τραγουδιστής της τζαζ με πρωταγωνιστή τον Αλ Τζόλσον είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία του ομιλούντος κινηματογράφου που κάνει πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη. 1951 ο Στάλιν ανακοινώνει ότι η Σοβιετική Ένωση διαθέτει ατομική βόμβα. 1973 αρχίζει ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ μεταξύ Ισραηλινών και Αράβων. Και 2003 το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής απονέμεται στον Αμερικανό Πολ Λότερμπαρ και τον Βρετανό Πίτερ Μάνσφιλντ για τη συνεισφορά τους στην εξέλιξη της μαγνητικής τομογραφίας.

καλούτσικη ψυχρούλα και σήμερα και βρισκόμαστε σε περίοδο με πολύ μεγάλες αποκλίσεις, δηλαδή πολύ χαμηλά η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί και ψηλά το μεσημέρι. Δηλαδή θα δείτε αρκετές περιοχές που εμφανίζουν αποκλίσεις στις τάξεις των 20 έως και 22-23 βαθμών. Μπορεί να έχει 4 το πρωί, 24 το μεσημέρι ή 25. Σε κάποιες περιοχές θα πιάσει σήμερα, αύριο, ακόμη και τους 27 βαθμούς Κελσίου. Ενώ το πρωί οι θερμοκρασίες είναι μονοψήφιες και σε αρκετές περιπτώσεις πολύ μονοψήφιες.

Από ό,τι βλέπω στα μηνύματά σας, η περιφερειακή έχει ανοίξει με κατεύθυνση δυτικά. Άρα δεν είμαστε σε κατάσταση άνω τελείας. Καλημέρα στον Ιωάννη. Επίσης καλημέρα στην Αρετή και στον Πάρη, στην Λίλα, στον Γιώργο, ο οποίος βρίσκεται στα διόδια της Τραγάνας. Καλό δρόμο. Επίσης καλημέρα στον Παναγιώτη. Πού γυρνάς πρωί-πρωί? Στον Γιάννη καλημέρα, ξεκίνησε από Εύωσμο, έφτασε Χαλάστρα, 7 βαθμοί θερμοκρασία. Από ό,τι είδα, λέει, απέναντι με κατεύθυνση Θεσσαλονίκη θα έχει ασφαλτόστρωση.

Μαρίνα και σε σένα στην Αλεξανδρούπολη καλημέρα, και επίσης στον Νίκο καλημέρα και καλή δουλειά, στον Παναγιώτη. Ώρα για καφέ, έτσι. Σύμφωνα με τον Παναγιώτη, Δευτέρα απόγευμα είσοδο σε σούπερ μάρκετ απαγορεύεται. Αλλάζει κάτι δηλαδή? Το άμα είναι να το ξέρουμε. Μην κρατάτε κρυμμένα μυστικά και ντοκουμέντα, μοιραστείτε τα. Στον Χρήστο καλημέρα, στην Ορεστιάδα, 8 βαθμοί. Το καλοριφεράκι λέει πολύ γλυκό μου φαίνεται. Έλενα, σε ευχαριστώ, καλή σου μέρα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Τώρα λέει είναι ακριβό το πετρέλαιο επειδή είναι ακριβά τα ασφάλιστρα και ο κίνδυνος. Μετά θα είναι ακριβό επειδή το ναυτιλιακό καύσιμο είναι ακριβό. Πάντα υπάρχουν λόγοι για να είναι ακριβό το καύσιμο. Είτε αυτό είναι πετρέλαιο, είτε είναι βενζίνη ή οτιδήποτε άλλο. Από λόγους δεν τελειώνουν. Στον Νίκο στην Νεάπολη καλημέρα, στον Δημήτρη στη Δορκάδα. Είναι λίγο πιο ήπια η κατάσταση, μου λέει σήμερα. Τώρα πιο ήπια με 6 και 7 βαθμούς. Τέλος πάντων, τηρουμένων των αναλογιών. Με 7, 8, κάπου τόσο και στην ευρύτερη περιοχή, βγαίνοντας ανατολικά από τη Θεσσαλονίκη. Άντε και 9 στο Τσακίρ Κέφι. Αλλά είναι χαμηλά. Και επίσης καλημέρα στην Βάσο, στον Χορτιάτη.

0: 6:30.
1: Η ώρα μετράει λεπτά. Εμείς μετράμε στιγμές απόλαυσης. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά?
3: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
0: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.
6: Καλή σας μέρα, 6η Οκτωβρίου σήμερα, Τρίτη, και λίγο μετά τις 6.30 πρώτες σελίδες εφημερίδων, γιατί το συνηθίζουμε εδώ. Κεντρικό στα νέα, όλη νέα λίστα, αεροπλάνα, δικαιώματα επιβατών, ποιες προσωπικές αποσκευές δεν θα χρεώνονται, τι αποζημιώσεις προβλέπονται για τις καθυστερήσεις, τι συμβαίνει με τις θέσεις για οικογένειες με παιδιά, τι αλλάζει με τις κάρτες επιβίβασης. Σώθηκες. Παίζει τα αρέστα του ο Πέδρο Σάντσεθ, κάλπες στις 29 Νοεμβρίου, επενδύει στην κρίση κάτω από τη σκιά της ακροδεξιάς. Εκλογές επίσης στο επόμενο θέμα, πλεονέκτημα Μπολσονάρο στη Βραζιλία. Εισφορά 6% υπέρ πεθαμένων, 220 εκατομμύρια ετησίως στο χαράτσι για χείρες και ορφανά. Μια διάταξη από τον νόμο Κατρούγκαλου που δεν έχει καταργηθεί. Προϋπολογισμός, αισιόδοξο προσχέδιο εν μέσω κρίσης. Νέα Δημοκρατία, επιστροφή στο σεμνά και ταπεινά χωρίς Καραμαλή. Ο Ναύαρχος στο Πασόκ με εχμές κατά Τσίπρα. Μετά τον Τασούλα, προτροπές και από τον Ιερώνυμο. Επίσης, Μάρκο Ρούμπιο θα στείλει μήνυμα από την Πνίκα. Στην Καθημερινή, η επίμονη μαφία της τηλεφωνικής απάτης. Τουλάχιστον 270 συλληφθέντες φέτος έχουν καταδικαστεί για ίδιο αδίκημα. Μέτρα στήριξης 2,2 δις στο προσχέδιο του προϋπολογισμού. Σενάρια για παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οι εκπλήξεις της επίσκεψης Ρούμπιο. Απόψε στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Μαύρο χρήμα, ξέπλυμα μέσω λογαριασμών κοινής ωφέλειας. Τα έργα που δεν έγιναν ποτέ στην Κρήτη, μεγάλες καταστροφές από τις πλημμύρες. Συνταξιούχοι, αύξηση 2,8% από 1η Ιανουαρίου. Και Ισπανία, εκλογές στοίχημα για τον Σάντσεθ. Στην εφημερίδα των συντακτών, επίθεση Τσίπρα σε Μητσοτάκη για την ακρίβεια. Δεν θα έχουμε ξαναζήσει τέτοιο χειμώνα. 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία, δεν ήταν όλοι εκεί. Γενέθλια με ηχηρές απουσίες και πολιτικό νόημα. Κέντρα ευεξίας και κέντρα κατάρτισης, η σαμάνη της ψευδοεπιστήμης. Πασόκ, διεύρυνση με συνέχειες. Ο Ευάγγελος Αποστολάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα, ποιοι έπονται. Ο Ρούμπιο στην Αθήνα, η ατζέντα, οι συμφωνίες και οι κρυφές επιδιώξεις. Αλλιής, παράταση του αγώνα τους για την επιβίωση. Και επίσης Ισπανία, Ζαριά, Σάντσεθ με πρόωρες εκλογές. Η Γαλλία στους δρόμους, νέος γύρος μαθητικών κινητοποιήσεων. από την Δημοκρατία, γενέθλια χωρίς τη Νέα Δημοκρατία στο κόμμα Μητσοτάκη, θλιβερή μετάλλαξη. Νέα πισόπλατη μαχαιριά από τον Μακρόν. Κλεμμένα κοιμήλια πανηγυρίζουν οι Βούλγαροι που μας έριξαν. Εγκληματικές ευθύνες για Ραπετρίτη, κλιμακώνουν τον εκβιασμό για τη Μονή Σινά ή Αιγύπτη. Επίσης, κενές οι υποσχέσεις του Σαλής, συνεχίζουν τις κινητοποίησεις. Από τον Ελεύθερο Τύπο, τα ταραγμένα νερά θέλουν καλό καπετάνιο, Μητσοτάκης για τα 52 χρόνια Νέας Δημοκρατίας. Διπλάσια ανάπτυξη από Ευρωπαϊκή Ένωση, αυξήσεις 2,8% σε συντάξεις. Στις κάλπες στην Ισπανία με προβάδισμα κεντροδεξιάς. Αναβαθμισμένο 112. Τι λένε οι ειδικοί, για να δούμε τι λένε οι ειδικοί. Θα είχε σωθεί με 3 ανάσες οξυγόνου ο Μαζονάκης. Και Νόμπελ ιατρικής για Πάρκινσον και Άνια. Τέλος, από την εφημερίδα Ριζοσπάστης, ανεπιθύμητος ο Ρούμπιο, επικίνδυνες συμφωνίες και σχέδια πίσω από την πλάτη του λαού, με πολεμική ατζέντα φωτιά, ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Προσχέδιο προϋπολογισμού 2027, σταθερότητα στη φορολιστία και στους κόφτες που τσακίζουν τον λαό. Αυτά τα ολίγα, και έτσι φτάσαμε στις 6:36. Καλή σας μέρα. Είναι σήμερα Τρίτη, ο Οκτώβριος έχει αρχίσει να περπατάει την έκτη μέρα του. Εμείς είμαστε εδώ μαζί από νωρίς, όπως κάθε πρωί, στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, στο μικρόφωνο Σάκης Μόσχης.

συνεχίζοντας την περιήγηση δεξιά και αριστερά με τις δικές σας ανταποκρίσεις, βλέπω ότι στο Δροσάτο Κιλκής η πρωινή θερμοκρασία είναι 9 βαθμοί. Ο Βαλάντης είναι εκεί, καλημέρα. Επίσης καλημερίζω τον Αλέξανδρο, ξεκίνησε από Κατερίνη με 10 βαθμούς, το ύψος του Ευαγγελισμού 8, πηγαίνει για Βόλο και μετά λέει θα περάσει απέναντι για Σκιάθο.

Ζέστη. Λέει ναυσικά ότι μπορούμε να πάμε στην Ιγουμενίτσα, γιατί ξυπνάνε με 16 και το μεσημέρι, όπως μου γράφει, χαϊδεύει το τριαντάρι. Το Σαββατοκύριακο μάλιστα, λέει, κάναμε μπάνιο. Μου στέλνει και φωτογραφία για να έχω και πιστήρια. Ναι, γιατί μπορεί να μου πει κάποιος τι είναι αυτά που λες. Έχω και αποδείξεις. Καλημέρα στον Νίκο και στη Γεωργία. Καλή αρχή στη μέρα σας. Χθες, λέει ο Δημήτρης, έβαλε πετρέλαιο με 2.03. Ναι. Είδες που λέγαμε χθες ότι τα 2 ευρώ θα μας φαίνονται λίγα. Θα θεωρούμε ότι είναι φτηνά. Έχει 2.03. Φτήν είναι τόσο πολύ. Να κρατηθούμε τότε.

Έχει και πιο κάτω δηλαδή. Γιατί σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία των Πρατηριούχων, μειώσεις αναμένονται την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, αύριο δηλαδή, στις τιμές διελιστηρίου για τις βενζίνες, το υγραέριο κίνησης και με

μεγαλύτερες μειώσεις για το πετρέλαιο κίνησης. Τι λες βρε παιδί μου, δηλαδή μπορεί να δούμε και κάτω από 2. Έλα.

Να σου πω την αλήθεια, Γιώργο, και εμένα το μυαλό μου καταχέρισε να πηγαίνει. Λέω, τι τιμές είναι αυτές? Μήπως είναι τιμές Σκοπίων? Χθες που λέτε πήγε ο Γιώργος. Ο Γιώργος είναι κάτοικος Πολυκάστρου. Πήγε Σκόπια, λέει, γέμισε με ένα 66. Να μην ξεχνάμε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις τα λεφτά πάνε αλλού. Έτσι. Να το έχουμε υπόψη μας. Και επίσης καλημέρα στον Βαγγέλη. Είναι στα Γιάννητσά, είναι στο καθημερινό δρομολόγιο για Σκίδρα. Αυτή την ώρα του δείχνει το θερμόμετρο 5 βαθμούς Κελσίου. Επίσης καλημέρα στην Ποθητή και στην Μαρία. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία, να σε καλά.

Πάνος λέει ότι χθες Βασιλούδη Γερακαρού είδε ντίζελ 1.999. Τι λέτε ρε παιδιά, τι γίνεται στον κόσμο? Με το ένα μπροστά,

Ο Ηλίας επιβεβαιώνει τον Πάνο. Μάλιστα έβαλε κιόλας, λέει, δεν είδε μόνο. Με ένα 999. Τζάμπα πράγμα λέμε, μην το συζητάς. Δηλαδή, σε έρχεται ρε παιδί μου να πάει την κάψει την ίδια ώρα, μάλλον προκειμένου να το κάψεις, επειδή μιλάμε για πετρέλαιο, και να γυρίσεις πίσω και να πεις ξαναγέμισε το, αδερφέ, δηλαδή χαλάλι. Έχουμε 6 βαθμούς. Πιστεύουμε λίγη για 6. Α, για το καβαλάρι, ο Κώστας. Μάλιστα. Και βλέπω το φίλο μου τον Νίκο στο Λευκοχώρι. Καλημέρα. Ο Βασίλης μας στέλνει καλημέρα. Περιμένω, λέει, σήμερα 5 τόνους κίνησης με ένα 999. Σε τι κατάσταση είσαι? Για να δω τι στέλνει ο Πάνος. Φωτογραφία από πρατήριο. Ναι, μας επαναφέρει στη θέση μας. Να μην έχουμε μόνο το μυαλό μας στα 1,999. Έχει και 2,25. Βέβαια. Βγάλε άκρη τώρα. Μάλλον, λέει, σχετίζεται με το ύψος της χοληστερίνης που έχει ο καθένας. Θα είναι, λέει, άμεσα συνδεδεμένα. Είναι σαν τις θερμοκρασιακές αποκλίσεις. Δηλαδή, πώς είναι, ρε παιδί μου, περιοχές που έχουν, ξέρω εγώ, 4-5 βαθμούς Κελσίου το πρωί και χτυπάει 25 το μεσημέρι. Να, ένα τέτοιο πράγμα. Έχει και ένα 999 και έχει και 2,25, ξέρω. Ναι, άντε βγάλε άκρη. Ο Δεσάκης το αποτελειώνει. Μου λέει, είδα, λέει, με 0,78. Κλειστό, λέει, από το 2005. Τόσο είχε. Γέρι να είμαστε να τα θυμόμαστε. Πάντως νομίζω ότι έτσι όπως το έχουμε ρίξει στα πανηγύρια για τη φτύνια. Ναι, γιατί περί φτύνιας πρόκειται. Λέει ο Θάνος, θα μας ακούσουν οι Σκοπιανοί, λέει, και θα έρχονται, λέει, να βάζουν σε εμάς. Ναι, μην το συζητάς. Ουρές.

0: And you'll have oil prices dropping like a rock.
1: Τους να δεις τι έπαθε. Του φύγαν τα πετρέλαια στο 1,5 το λίτρο. Έχουν ζαλιστεί οι Αμερικανοί, γιατί εκεί έπιανε καμιά φορά 1 το λίτρο και έλεγαν τι έγινε, τι ακρίβεια είναι αυτή. Τώρα έχει πάει 1,5, τους έχει πιάσει μια ζαλάδα όλους. Έχουν και κάτι αυτοκίνητο εδώ μεταξύ, σαν βιομηχανίες κινητές. Και αναγκάστηκε να βάλει χέρι στη φορολογία. Έτσι μαθαίνω.

Να μην ξεχάσω να σας πω ότι είναι μαζί μας και σήμερα ο χορηγός μας, η Zomato, όπως και κάθε μέρα παρέα στην εκπομπή. Και αν ψάχνεις το premium στην εξωτερική θερμομόνωση, θα το βρεις με το πιστοποιημένο σύστημα Zomato Thermosystem Premium. Με μεγάλη αντοχή στον χρόνο, ευρεία γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για το αισθητικό αποτέλεσμα που επιθυμείς. Και με γραφητούχα πολυστερίνη που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Zomato, το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι premium. Η Zomato Thermosystem Premium, το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Τον Πέτρο καλημέρα, είναι στο καθημερινό του δρομολόγιο εκεί στη Μοναστηρίου Δυτικά. Καλημέρα στον Βασίλη Κάμπος Αλεξάνδρειας, μη χειρότερη κατάσταση, αγρότης.
1: Η ώρα είναι 7, όχι πιο αργά.
2: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον Γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Στην ανακαίνιση, for all της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
5: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες χωρίς αστάρι.
4: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
5: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα, άοσμο και χρωματίζεται.
6: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
4: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
7: Πάμε να δούμε τα ξύλινα σπαθιά.
8: Πού?
7: Στο θέατρο Radio City. Τα ξύλινα σπαθιά. Το εμβληματικό έργο του Παντελή Καλιότσου ανεβαίνει για πρώτη φορά στην παιδική σκηνή του Radio City. Σκηνοθεσία Ανδρομάχη Χρυσομάλη. Γιατί τα παιδιά ξέρουν πώς να κάνουν ειρήνη. Τα παιδιά λένε όχι στον πόλεμο, όχι στη βία, ναι στην ειρήνη. Προπόληση Ticket Services.
9: Fest on the go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερτζεβέλη. Η Hyundai Motor Company ανακοινώνει μια νέα πολυετή συνεργασία ως επίσημο συνεργάτης αυτοκινήτου του UEFA Champions League από τη σεζόν 2027 έως το 2030-31. Με σχεδόν 30 χρόνια στήριξη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, η μάρκα συνδέεται με την κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Στο πλαίσιο του οράματός της Progress for Humanity, η Hyundai δεσμεύεται να διευρύνει τις ευκαιρίες για όλους, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο συμπεριληπτικού μέλλοντος, ακριβώς όπως ενώνει ανθρώπους και πάθος σε κάθε γωνιά του κόσμου. Η Ford προτείνει μια νέα προσέγγιση για τις ανάγκες μεταφορών των σύγχρονων ενόπλων δυνάμεων, αξιοποιώντας την αποδεδειγμένη εμπορική πλατφόρμα το Ranger και Ranger Super Duty. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η εταιρεία συνεργάζεται με τη General Dynamics Land Systems UK και Ricardo για το πρόγραμμα Light Mobility Vehicle, με έμφαση στην ευελιξία και την επιχειρησιακή ετοιμότητα. Στην κορυφή της πρότασης βρίσκεται το νέο Ranger Super Duty, το οποίο προσφέρει κορυφαίες δυνατότητες φόρτισης, ρημούλκησης και κίνησης εκτός δρόμου. Fest on the go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερτζεβέλη.
10: Οι κορυφαίες υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και περιποίησης του αυτοκινήτου σου είναι εδώ. Μπες τώρα στη gooddeals.gr και με ένα κλικ αγόρασε το κουπόνι σου για έλεγχο φρένων, μικρό ή μεγάλο σέρβις, ξεθάμπομα φαναριών, συντήρηση air condition, αλλά και για βιολογικό καθαρισμό κατοίκων. Θέλεις κι άλλα? gooddeals.gr. Τα καλύτερα και για το αυτοκίνητο στην καλύτερη τιμή.

0: Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Σε ανωδική τροχιά επέστρεψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, το Brent και πάλι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Νέες επιθέσεις των Χούθη σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας. Ενεργοποιείται η συμμαχία της ΜΕΚΑ. Τουρκία και Πακιστάν στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία μετά τις επιθέσεις των Χούθη. Στερεύουν τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο βαρέλια έχουν αντληθεί από τα αποθέματα. Για να περιοριστεί το έλλειμμα της προσφοράς, η αναπλήρωσή τους μπορεί να διαρκέσει έως 2 χρόνια, δήλωσε ο επικεφαλής της Saudi Aramco. Ο Τραμπ χαλαρώνει τους φόρους στο κόκκινο ντίζελ, καθώς οι τιμές στις Ηνωμένες Πολιτείες αγγίζουν το 1,5 ευρώ το λίτρο. Επιτρέπει τη χρήση του κόκκινου ντίζελ και σε οχήματα που κινούνται στους δρόμους και τα απαλλάσσει από τον ομοσπονδιακό φόρο. Δήλωσε ότι ελπίζει το μέτρο να μην χρειαστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, εκτιμώντας ότι οι τιμές θα αποκλιμακώνονται. Στην Αθήνα σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, αύριο η συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό. Τη σημασία της συμμαχικής σχέσης Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στην Αθήνα, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας ως ένα πολύ σημαντικό σύμμαχο. Νέες τουρκικές προκλήσεις χθες πάνω από το Αιγαίο, καταγράφηκαν 9 παραβιάσεις του Εθνικού Ενέριου Χώρου. Τα 2 τουρκικά F-16 ήταν οπλισμένα, σημειώθηκε και μία εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά. Υπερπτήσεις πάνω από ελληνικό έδαφος δεν καταγράφηκαν. Μήνυμα Μητσοτάκη χθες από τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας με φόντο τις προκλήσεις των καιρών και τις εκλογές.
1: Σε μια Ευρώπη που αλλάζει, παράταξε εκείνη η οποία μπορεί να διαβάζει τα σημεία των καιρών και σε ταραγμένα νερά να κρατάει σταθερό το σκάφος της πατρίδας. Και τα νερά, το ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ ταραγμένα και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα. Και στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα και καλό καπετάνιο, αλλά κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί.
0: Μίλησε για τρίτη νίκη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Θα διαψεύσουμε και πάλι τις προσδοκίες αυτών που πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να θέσουμε, να πετύχουμε το στόχο που θέσαμε. Το κάναμε το 19, το κάναμε το 23. Με τη βοήθεια τη δικιά σας και με την εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας θα το ξανακάνουμε το 27.
0: Κανένα περιθώριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία δεν άφησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας το βράδυ στην ΕΡΤ. Ή θα είμαστε πρώτοι ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει η κυβέρνηση, ξεκαθάρισε.
2: Εμείς λοιπόν τι λέμε. Είμαστε ειλικρινείς απέναντι στον ελληνικό λαό. Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση με αυτό που εμάς την αντιπολίτευση.
3: Με αυτό που απαντάτε, απορρίπτεται και τα σενάρια κυβέρνηση τιμένων τα οποία έχουμε ακούσει όχι από εσάς, από άλλα στελέχη.
2: Μαθηματικά, ξέρετε, έχουμε ένα συγκεκριμένο εκλογικό νόμο, κύριε Παντώνιο. Ο εκλογικός νόμος αυτός δεν είναι απλή αναλογική. Άρα, αυτός που είναι πρώτος, το πιθανότερο σενάριο είναι ο κορμός της επόμενης κυβέρνησης. Εμείς τι λέμε, για να υπάρχει πολιτική αλλαγή, πρέπει να είναι το πάσο πρώτο κόμμα.
0: Πέμπτη ημέρα δεμένα τα καΐκια και οι τράτες στο Θερμαϊκό, κλιμακώνουν οι ψαράδες για το ακριβό ναυτιλιακό πετρέλαιο. Αδειάζουν οι πάγκοι των εμπόρων λόγω της έλλειψης ψαριών. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν 3 από τους 17 συλληφθέντες για την υπόθεση της φερόμενης πυραμίδας με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, ανάμεσά τους και 2 φερόμενα ως αρχηγικά μέλη. Και οι 3 αρνούνται τις κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση. Οι υπόλοιποι 14 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις. Πανεθνική ημέρα κινητοποιήσεων σήμερα στη Γαλλία, με αφορμή και τον ακροτηριασμό ενός 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα κρότου λάμψης κατά τη διάρκεια των πολυήμερων μαθητικών διαδηλώσεων. Τρόμος σε πτήση της British Airways. Το αεροπλάνο έχασε 27.000 πόδια μέσα σε 7 λεπτά. Έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Heathrow. Το περιστατικό σημειώθηκε μόλις 30 λεπτά μετά την απογείωσή του από το Λονδίνο με κατεύθυνση το Σικάγο. Προσγειώθηκε με ασφάλεια μετά από περίπου 5 ώρες, ενώ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω ενός μη προσδιορισμένου τεχνικού προβλήματος. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.

0: Γενικά εθρίως θα είναι και σήμερα ο καιρός στην Βόρεια Ελλάδα, με την θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία να κυμαίνεται μεταξύ 2 και 23 βαθμών, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 6 έως και 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε επίσης καλό καιρό, με ηλιοφάνεια, μεταβλητούς ασθενείς ανέμους και την θερμοκρασία το μεσημέρι να ανεβαίνει μέχρι και στους 24 βαθμούς.
1: Ό,τι καιρό και αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας, με ποιότητα και οικονομία. Στα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη θα βρείτε τα καλύτερα της εβδομάδας σε ασυναγώνιστες τιμές. Χοιρινή μπριζόλα λαιμού με οστό, μόνο 4,95 το κιλό. Αλφα κυχή με τυρί, 800 γραμμάρια, μόνο 3,99. Γκρέκα πασάτα, 500 γραμμάρια, μόνο 49 λεπτά. Και σεπτόνα μωρομάντιλα με αλόι, τριπλή συσκευασία 60 τεμαχίων, μόνο 2,15. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας smafrodite.gr.
2: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
3: Euphoria!
2: The Beat! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.

0: σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Καθαριότητα σπιτιών.
2: Nexus.
1: Καθαριότητα επαγγελματικών χώρων.
2: Nexus.
1: Καθαριότητα βιομηχανικών χώρων.
2: Nexus.
1: Πότε?
2: Άμεσα. Μόλις υπάρξει η ανάγκη.
1: Πώς?
2: Με έμπειρους επαγγελματίες καθαριστές και σύγχρονα μέσα.
1: Αποτέλεσμα.
2: Θα μας δώσετε συγχαρητήρια. Εμείς είμαστε για τα δύσκολα. Η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
3: Το σπίτι που ονειρεύεσαι ξεκινά σήμερα. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Ανακαίνιση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κουζίνα, μπάνιο, κουφώματα, εσωτερικές διαμορφώσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις με επίβλεψη μηχανικού και έμπειρο προσωπικό. Με το κλειδί στο χέρι στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γέρμας Home. Γρηγορίου Κολονιάρη 124, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη και στο 2310-5285-62. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Δίνουμε αξία στο σπίτι, ποιότητα στη ζωή.
4: Ώρα για

0: μοναδική εμπειρία με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
1: Εσείς θα αλλάξετε καύσιμο ή θα συνεχίσετε να πληρώνετε πετρέλαιο θέρμανσης? Ήρθε η ώρα να περάσετε στην οικονομία με μία αντλία θερμότητας Bosch και να πετύχετε έως 80% εξοικονόμηση στο κόστος θέρμανσης. Άμεση εγκατάσταση, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και αξιόπιστο σέρβις από την Bau Thermal ΑΕ. Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλή 149, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-850065. Bau Thermal ΑΕ. Θέρμανση, κλιματισμός και φωτοβολταϊκά συστήματα. Η έξυπνη ενέργεια ξεκινά από εδώ.
2: Έχετε επιχείρηση στην Κεντρική Μακεδονία και θέλετε να την αναπτύξετε? BSS, Building Solid Success, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων. Με εμπειρία 25 χρόνων παραμένουμε δίπλα στις ανάγκες κάθε επιχειρηματία. Ολοκληρωμένο δίκτυο γραφείων σε Αθήνα, Λάρισα, Πάτρα, Βόλο και στη Θεσσαλονίκη, Στέλιο Καζαντζίδη 47 Θέρμη. Ενημερωθείτε σήμερα για τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ της περιφέρειας. bssplus.gr. Τηλέφωνο 2310-512601.
3: Την ώρα που ακολουθεί, απομνημονεύστε ένα νούμερο. 18133.
4: Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπαση. Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπαση.
5: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.

0: Καλημέρα σας. Καλημέρα στην πολύ όμορφη Θεσσαλονίκη.
1: Σας είπα 8 φορές καλημέρα, άνθρωπε.
2: Μακεδόνισσες και Μακεδόνες.
3: Χριστός.
4: Είναι η πρώτη φορά που η πίστη του απλού λαού έρχεται στο πολιτικό προσκήνιο.
5: Η Παναγιά μαζί μας δηλαδή.
6: Κατάσταση κοντζιά.
7: Τώρα μάλιστα.
8: Θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω και τον Ηλία Κασιδιάρη.
9: Όχι, δεν σφάξανε.
10: Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε.
11: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα.
12: Εγώ κάνω για 100.
13: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
14: Αέρας κοπανιστός. Αυτό ήταν έκπληξη και για μένα.
15: Αλλά αυτοί είστε.
16: Τέλος.
17: Και καλή σας μέρα. Πώς είστε? Καλώς ήρθατε στην παρέα του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Είναι 7 και 15 και έχει πάει σήμερα Τρίτη 6 Οκτωβρίου. Εμείς είμαστε μαζί από νωρίς, από τις 6, στο μικρόφωνο Σάκης Μόσχης και μαζί μου Χρήστος Καλτσάς, Μένη Γεωργακούδη.

Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες ημέρες? Ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα ένα από τα δύο σου έχουν τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One. Ultra Wi-Fi. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

το οποίο όλο και περισσότερο καθυστερεί να ξεκινήσει. Περιμένουμε να πάει 7.30 πλέον για να ανατύλει ο ήλιος. Νομίζω ότι είναι προφανές ακόμη και σε αυτούς οι οποίοι σηκώνονται λίγο πιο αργά και ξεκινάνε τη μέρα τους σε δεύτερη φάση. Οι υπόλοιποι συνηθισμένοι από τη μαύρη νύχτα δεν τους κάνει και πολύ μεγάλη εντύπωση. Εμείς έχουμε κυκλοφορήσει σε αρκετές περιοχές σε όλη τη χώρα και όχι μόνο, μη σας πω, σε μεγάλο μέρος του πλανήτη με την βοήθεια των ακροατών και ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τις καλημέρες και για τις ανταποκρίσεις. Η είδηση της ημέρας μέχρι τώρα είναι ότι έχουμε βρει πετρέλαιο κίνησης κάτω από 2 ευρώ. Σοκ. Υπάρχει πάλι συνεργείο στο Δερβαίνι, στην έξοδο κλείνει.

πέρασε από Άγιο Πρόδρομο και έβλεπε έναν βαθμό Κελσίου, αλλά δεν προλάβαινε να βγάλει φωτογραφία του θερμόμετρου. Έχουμε καλημέρα από τον Παναγιώτη, ένα τριάρι ξεγυρισμένο στο Ζαγκλιβέρι. Εν τω μεταξύ, αστεία και τα σπίτια, ακόμη και μέσα στη Θεσσαλονίκη, εμφανίζουν κάτι στοιχεία. Ναι, από εκείνα τα, ξέρετε, δεν αισθάνομαι και πολύ άνετα. Είναι η ιδέα μου. Μπορεί, μπορεί.

0: And I'm going to sign a historic executive order to officially waive the off-road requirement and allow anyone to purchase tax-free red dye diesel for any reason.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 8480 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
2: Το λίτρο δεν το είχαν δει ούτε σε φιάλτες αυτό το πράγμα. Στη γη τα πετρέλαια τα έχουν... Όχι ρε παιδί μου, πως τα έχουν οι Άραβες, άμα θες πληρώνεις, αλλά τζάμπα πράγμα. Δηλαδή και με 0,7 και με 0,8, κάποιες στιγμές πήγαινε στο δολάριο και την άκουγαν κατά το κοινό λεγόμενο. Πήγε τώρα 1,5, ζαλάδες εγκεφαλικά περνάνε από δίπλα τους και λέει πάρτε τώρα κόκκινο.
3: Καλά, συγγνώμη, οι Αμερικάνοι δεν έχουν και δικό τους πετρέλαιο?
2: Έχουν.
3: Τι, ακριβή είναι η μεταφορά μες στην Αμερική?
2: Παιδί μου, αφού ανέβηκε η τιμή σε όλο τον πλανήτη, ανέβηκε και στην Αμερική. Σιγά τώρα. Αλλά δικό μας είναι ότι θέλουμε το κάνουμε. Άμα θέλουμε το έχουμε ενάμιση, άμα θέλουμε το έχουμε ένα. Για χαρά, καλό δρόμο στο Σιλιάλο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άμα έχεις δικά σου, ό,τι θέλεις κάνεις. Και εμείς όταν θα γίνουμε πετρελαιάδες και αεριάδες, όχι αεριτζίδες, ό,τι θέλουμε θα τα κάνουμε. Θα τα ανεβάζουμε, τα κατεβάζουμε. Κι να δεις.
1: Έχεις επιχείρηση και ψάχνεις τους κατάλληλους ανθρώπους για να την ενισχύσεις? Στο jobfind.gr χιλιάδες υποψήφοι αναζητούν την επόμενη επαγγελματική τους ευκαιρία και μπορεί να είναι τα ταλέντα που χρειάζεσαι. Τώρα είναι η στιγμή να απογειώσεις την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου σήμερα και βρες τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την επιχείρησή σου. Με πραγματικά εργαλεία διαχείρισης αγγελιών και βιογραφικών, το jobfind.gr κάνει την έβρεση προσωπικού πιο γρήγορη και αποτελεσματική από ποτέ. jobfind.gr, εδώ που οι κατάλληλοι υποψήφοι συναντούν τους ιδανικούς εργοδότες.
2: Και στη Βασιλή Σόλγας έχει κάτω από 2. Πέρασε ο Δημήτρης, έχει 1,988. Όπω παιδιά, τι κατάντια είναι αυτή? Δηλαδή συζητάμε για 2 ευρώ και σχεδόν πανηγυρίζουμε. Δηλαδή αυτό πώς να το χαρακτηρίσεις τώρα? Είναι, ναι, κάτι είναι. Πρέπει να το βρούμε σε όρους ψυχολογίας. Πάντως καλό δεν είναι. Από ό,τι θυμάμαι καλό δεν είναι. Κάπως λέγεται.
3: Το χρώμα του πετρελαίου το είδατε, αυτό που είναι 1,998?
2: Μήπως είναι τραμπίσιο, κόκκινο?
3: Τι ξέρω, για λες, δείτε λίγο.
2: Έχει και στα Ιωάννινα 1,999. Πω παιδιά, φοβερά πράγματα. Τζάμπα πράγμα. Και έχουμε και πληροφορία ότι η δηληστηριακή τιμή θα πέσει κι άλλο αύριο. Τζάμπα. Δεν φαντάζομαι να ξαναμιλήσει κανένας για ακρίβεια. Τελειώσαμε έτσι. Έκλεισε το κεφάλαιο.
1: Ώρα να ξαναζήσουμε τις μεγάλες επιτυχίες των 80s και των 90s με Ρακιτζή και χαριτοδιπλωμένο live στο Βεργίνα Θέατρο.
4: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληρό τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,65. Skip Scone Gigapack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Πάμε να δούμε τα ξύλινα σπαθιά.
4: Πού?
3: Στο θέατρο Radio City. Τα ξύλινα σπαθιά, το εμβληματικό έργο του Παντελή Καλιότσου, ανεβαίνει για πρώτη φορά στην παιδική σκηνή του Radio City. Σκηνοθεσία Ανδρομάχη Χρυσομάλη. Γιατί τα παιδιά ξέρουν πως να κάνουν ειρήνη. Τα παιδιά λένε όχι στον πόλεμο, όχι στη βία, ναι στην ειρήνη. Προπόληση Ticket Services.
5: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
6: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
5: Μας τώρα, βοήθεια.
6: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
7: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
6: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
7: Κέβε, εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
5: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
6: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
8: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
9: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βιτ Αντιχέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Αντιχέαρ Λος Τόνικ Σαμπού μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βιτ Αντιχέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή.
10: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
11: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
12: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
14: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
15: Και από κρωματάκι.
14: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.

Και αρκετή υγρασία σήμερα το μενού. Έχει αυτό το γκριζάκι Θεσσαλονίκη. Αν μου πείτε, συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια. Η άπνοια βοηθάει ακόμη περισσότερο. Εν τω μεταξύ, σας έχουμε σοκάρει όλους με τις τιμές καυσίμων που μεταδίδουμε από το πρωί. Τα ίδια πάθαμε και εμείς κατά τις 6. Δεν θα τα υφιστάμεθα μόνοι μας, δεν κατάλαβα. Πρέπει να τα μοιραζόμαστε αυτά. Καλημέρα στα Γιάννενα, ο Στέφανος. Ο Νίκος στη Σαντορίνη. Τι κάνεις εκεί? Το καλοκαίρι συνεχίζεται. Βλέπω διαδρομές Νίκου από Πολύχνη, Γιάννη Τσά. Τους έχουμε παλαβώσει εντωμεταξύ τους οργανισμούς μας. 4, 10, 20, 25, 5.

0: Υπάρχει κάτι το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάτε. Φόροι. Οι φόροι, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι κάτι σταθερό. Μπορεί να είναι κάτι σίγουρο, αλλά δεν είναι κάτι σταθερό. Υπάρχει ειδικός φόρος κατανάλωσης, ο οποίος έχει γίνει να τόσους με το συμπάθειο, και υπάρχει και ΦΠΑ. Οπότε τι κάθεστε και συγκρίνετε ανώμια πράγματα? Τζάμπα ταλαιπωρείτε το μυαλό σας και τζάμπα στεναχωριέστε. Μη σου πω ότι εκνευρίζεστε κιόλας.
1: Η κόλλα πλακιδίων που σκοράρει και μπαίνει στο γήπεδο για να κερδίσει το παιχνίδι δεν είναι άλλη από την Isomat ΑΚ22. Με υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα, αυτή δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.

0: Θανάση μου, καλημέρα. Τι λες?
1: Προσοχή, τα οχήματα που κατευθύνονται από Χορτιάτη προς Ασβεστοχώρη, διότι υπάρχει ένα αυτοκίνητο οριζόντια στο δρόμο λίγο πριν τον Παπα-Νικολάου. Ή βλάβη είναι ή έχει χάσει τον έλεγχο και απλά δημιουργήθηκαν υλικές ζημιές. Δεν υπάρχει δεύτερο όχημα, είναι μόνο το αυτοκίνητο.

για πείτε μου λίγο και στις γραμμές αν σας είναι εύκολο. 2-3-10-2-67-3-8 και 2-3-10-2-43-900 και K12 έξοδος στη Μουδανιών προς Χαλκιδική. Και επίσης ο Γρηγόρης μου λέει για Δερβαίνη, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, το γνωστό συνεργείο, κόνη αριστερή λωρίδα, κατεύθυνση στην έξοδο επάνω στο Δερβαίνη. Συμμαζεύουν το διαχωριστικό από ό,τι μου έλεγε νωρίτερα ο Κωνσταντίνος. Τώρα το

0: κλαδεύουν, τι το κάνουν, δεν ξέρω, παρακαλώ, ναι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Απλά είναι επικίνδυνο γιατί υπάρχει κίνηση μέσα στο τούνελ, ξέρεις, τη γεφυρούλα από κάτω.
0: Να το ξαναπούμε λίγο γιατί...
1: Είναι από τον ΚΑΠΑ 12, ναι. Βγαίνεις για τη Μουδανίων, ακριβώς στην Ένωση, σε, εκεί που έχει μια καντίνα, δηλαδή σε εκείνο το ύψος, απέναντι από το Μαρμαρίδι, σε εκείνο το ύψος περίπου. Ναι. Απλά είναι, ξέρεις, βγαίνουν όλοι με μεγάλες ταχύτητες και...
0: Mm-hmm. Τι έγινε ακριβώς?
1: Φιληθήκανε δύο.
0: Δύο.
1: Δύο-δύο. Και ένας είναι στο πλάι, δεν ξέρω αυτός όμως, αλλά είναι 30 μέτρα πριν δεξιά στην άκρη. Δεν ενοχλούν αυτοί, αλλά δεν ξέρω τώρα εκείνος αν εμπλέκεται ή όχι.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Θέλει μεγάλη προσοχή γιατί όλοι από τον ΚΑΠΑ 12 έρχονται με μια αλφα ταχύτητα και μετά τα ξαφνικά πατάνε φρένο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλή διαδρομή. Καλημέρα.
2: Με πρόλαβε η κυρία, ακριβώς αυτό ήθελα να σας πω.
0: Ναι.
2: Αλλά είναι και το πρώτο το αυτοκίνητο που λέει 30 μέτρα πριν από τα δύο και εκείνο είναι χτυπημένο.
0: Ναι, αυτά τα βλέπεις και τα δύο βγαίνοντας από την υπογείωση.
2: Βγαίνοντας αμέσως με το που πας να εισιάξεις.
0: Στα φρένα, φρένα πέφτεις πιο νωρίς, δηλαδή προλαβαίνεις να δεις για να κόψεις.
2: Από την υπογείωση.
0: Ναι.
2: Από το τουνελάκι που έχει για να κατέβω.
0: Προλαβαίνεις να το δεις ή πέφτεις από ό,τι μας τα φέρνει? Προλαβαίνεις.
2: Τουλάχιστον όταν πέρασα εγώ πριν από 5 λεπτά, προλάβαινες. Τώρα
0: ναι.
2: Φυσιολογικά θα έχει μαζέψει.
0: Μάλιστα.
2: Και για την τιμή του πετρελαίου που λέγαμε, για να μην πάμε μέχρι...
0: Μέχρι Βασιλούδη και Γερακάρου.
2: Μέχρι το Βασιλούδη έχει και στο δρόμο του αεροδρομίου 1999.
0: Τι έγινε ρε παιδιά κατά τη διάρκεια της νύχτας?
2: Απέναντι από την παλιά Φιγκάρο.
0: Τι γίνεται τα βράδια την ώρα που κοιμόμαστε?
2: Ναι, ευθύνια.
0: Ωραία. Ευχαριστώ, καλημέρα. Πώς λέγεται ρε παιδιά αυτή η αρρώστια τώρα? Δεν είναι σύνδρομο Στοκχόλμης. Ναι, παιδί μου, πώς λέγεται η αρρώστια του να βλέπεις 2 ευρώ το πετρέλαιο και να σου φαίνεται φτηνό? Βέβαια, αν έχεις υποστεί το σοκ του 2,20-2,25, μετά το 2 σου φαίνεται... Ναι, αλλά δεν είναι κανονικό αυτό. Για καμιά συνεδρία...

Γεια στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου. Μας κάνετε πλάκα, έτσι. Να έρθουμε να μας εφοδιάσετε και εμάς, και εμείς δημότες είμαστε.

0: το είδατε αυτό, λεωφόρο στρατού.
1: Λεωφόρο στρατού.
0: 2247.
1: Έδωσε ρεσιτάλ ο άνθρωπος.
0: Μα δεν είναι φοβερό. Αλλού τώρα βλέπω μου στέλνουν τιμές 2,3. Είναι, έχει τέτοιες αποκλίσεις. Έχω ζαλιστεί από το πρωί. Αφού στην αρχή όταν μου έλεγαν για αυτά τα 1,999, 2 παρά και λοιπά, νόμιζα ότι με κοροϊδεύουν. Τους καναδιού τους βούτυξα κιόλας. Λέω, κάτι ντρέπεστε με να βρήκατε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Εκεί προσλητή με λισοχώρη που πηγαίνω, 2,3 έχει φτάσει, ναι.
0: Τι γίνεται.
1: Είναι τρομερό.
0: Τι γίνεται. Πώς μπορεί να έχουμε τέτοιες αποκλίσεις.
1: Πραγματικά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, την καλημέρα.
0: Καλημέρα. Φαίνεται θα είναι παλιά παραγγελία. Παλιοπαραγγελιά. Μόλις θα έρθει η καινούργια, τζάμπα. Εν τω μεταξύ υπάρχει και πληροφορία ότι η δηληστηριακή θα είναι ακόμη πιο χαμηλή αύριο Τετάρτη. Δηλαδή με τον επόμενο ανεφοδιασμό θα δούμε τιμές. Ίσα που θα λέμε γέμισε δώρο.

2-0-9. Μάλιστα. Αν βγάλω άκρη τώρα. Αυτό που μου στέλνει ο Παναγιώτης είναι 2,3. Τα πάντα όλα.

0: Δημοκρατία, εδώ στη γειτονιά μας. Τι είδατε?
1: Στη γειτονιά πάνω. Το πετρέλαιο είναι στο 1989.
0: 1989,
1: ε? Ναι, για φουλάρισμα είμαστε.
0: Ναι, να κεράσουμε και τον από πίσω.
1: Και από τη συγκίνησή του ο Βενζινοπόλης τον κάλεσε να φάει στο σπίτι του το μεσημέρι. Και η Super Amol, το Super Πετρέλαιο 204 νομίζω πρέπει να το πρόσεξα.
0: Ναι, και τι, μην με πεις ότι έβαλες το απλό.
1: Όχι.
0: Το Super.
1: Το Super, γιατί τέτοια στιγμή δεν είναι για να την αφήνεις.
0: Βέβαια.
1: Σήμερα.
0: Άμα πια. Μήπως ξέρετε πώς λέγεται αυτό που...
1: Το άκουσα, ναι, και εγώ δεν ξέρω. Απλά είναι αυτό που... Ενώ στο πάνε στο Θεό και όταν το κατεβάζουν που είναι πάλι ακριβώς σου φαίνεται ότι είναι φθηνό.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν το ξέρω. Και εγώ για τη Στοχόλμη πήγαινε το μυαλό μου, αλλά τελικά δεν είναι αυτό.
0: Ναι, κάτι άλλο. Πρέπει να υπάρχει όρος στην ψυχολογία.
1: Να ρωτήσουμε τον Έγκελ, ξέρω εγώ.
0: Θα το βρούμε.
1: Θα το βρούμε γι' αυτό.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα, να είστε καλά. Αυτό είναι λίγο Χότζας. Είχε ένα σπίτι του, φαινόταν πάρα πολύ μικρό. Πήρε όλα του τα ζώα, τα άκουσε μέσα στο σπίτι. Δεν χωρούσε να μπει ο ίδιος, του βγαίνει το κεφάλι από τα παράθυρα. Μετά τα έβγαλε έξω και λέει: ωρε φίλε, τελικά μεγάλο είναι το σπίτι. Κάπως έτσι είμαστε κι εμείς τώρα. Δεν μπορώ να βρω την ορολογία. Δηλαδή πρόσεξε με τώρα, έχεις φτάσει στο σημείο, για Θεσσαλονίκη μιλάμε τώρα, αφήστε το δράμα σε άλλες περιοχές στην περιφέρεια. Έχεις φτάσει στο σημείο να πληρώνεις 2,3 ας πούμε το πετρέλαιο και σου λέει έχει σούπερ, έχει και απτάλο. Το κοιτάς μία, λες μάλλον πλάκα μου κάνει. Τέλος πάντων το πληρώνεις όσο είναι να το πληρώσεις και τώρα βλέπεις ότι στην τιμή των 2 συν πλην μπορείς να πάρεις και το ακριβό, το super duper. Ναι, δεν φοβερό. Δηλαδή άντε και στις βενζίνες τώρα, για να πούμε και καμιά ευχή πρωί πρωί. Βλέπεις ας πούμε βενζίνη, πήγαινες και σου λέει με την 95 2,2. Και κάποιοι έχουν πολύ ανεπτυγμένη την αίσθηση του χιούμορ, σου λέει απλή. Του λες αν έχεις και κάτω από 95 οκτάνια ευχαρίστως. Μπάλι δεν έχει πιο κάτω, ωραία, βάλε την 95. Τώρα άμα θα πέσει τιμή και στη βενζίνη.
2: Η ώρα είναι 8 στο σταθμό που αγαπώ. Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 630 290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
3: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
4: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και η οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
5: Μαμά, δες αυτή τη συνταγή. Έχει γίνει viral.
6: Χάρη, άσε τη συνταγή και πήγαινε στον Κάντζα για τιμές θαύμα. Κατσικίσιο τυρί Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας, 5,46 το κιλό. Αβές μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στάλα, 4 λίτρα, 21,93.
5: Χρυσή ζύμη, όλες οι πίτες σε τιμή θαύμα. Κρεμοσάπουνο, 1 λίτρο Dream Team, 1,33. Ντάβα φρόλουτρο 750 ml 3,28 και φέρει υγρό πιάτων 900 ml μόνο 2,93. Και η συνταγή?
6: Μετά, πρώτα τα υλικά.
5: Supermarket Kanza.
6: Τιμές θαύμα για όλους.
7: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρα, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
8: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
9: Η Autocars Courtesis κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
10: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηρακλή Εσερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
9: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
10: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
9: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
10: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Courtesis θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
9: Autocars Courtesis.
10: Α είσοδος Ηράκλειας.
9: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
10: Autocars Courtesis. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
11: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
12: Αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο νέο

0: www.showroom.gr.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Καλημερούδια! Τι πιο όμορφο από ένα πρωινό γεμάτο ενέργεια!
4: Κόψτο! Ποια ενέργεια! Η μπαταρία σου πέθανε και το αμάξι δεν παίρνει μπροστά. Χωρίς εμάς δεν θα πας.
3: Μίστερ Μπαταριάς, κάτω από την αερογέφυρα Σταυρούπολης Περιφερειακός. Άμεσο delivery και επιτόπια τοποθέτηση. Bosch, Varta, Fiat. 23100-23123.
5: Η ώρα που πέρασε ήταν προσφορά των αδελφών Κωνσταντινίδη. Απλά θυμηθείτε...

0: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94.5. Ακούστε μας.
1: Η μοναδική τους ποιότητα παίρνει 10. Η ιδιαίτερη γεύση τους άριστα 10. Νέα σειρά κορυφαίο 10-10. Γαλοπούλα, χειρομέρι, κοτόπουλο. Ποιοτικό και διαφορετικό. Πασιάς, το καλύτερο για σας.
2: Ό,τι αξίζει θέλει τέχνη και χρόνο. Γι' αυτό και ο Πασιάς συνδυάζει τα πιο εκλεκτά κομμάτια κρέατος με τα πιο αρωματικά μπαχαρικά και τα αργοψύνει σε ξύλα βελανιδιάς για 5 ώρες. Έτσι έχουν όλο το χρόνο για να βγάλουν την ιδιαίτερη γεύση και την οστιμιά τους. Νέα σειρά ψητά αλαντικά κορυφαίο. Χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο. Δεν τους δώσαμε τυχαία αυτό το όνομα.
3: Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Ενεργειακός συναγερμός με τις τιμές του πετρελαίου να επιστρέφουν σε ανωδική πορεία. Στερεύουν τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου. Έχουν αντληθεί πάνω από 1 δισεκατομμύριο βαρέλια για να περιοριστεί το έλλειμμα προσφοράς. Στα ύψη οι τιμές και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τραμπ χαλαρώνει τους φόρους στο κόκκινο ντίζελ, καθώς η τιμή αγγίζει το 1,5 ευρώ το λίτρο. Επιτρέπει τη χρήση του και σε οχήματα που κινούνται στους δρόμους και τα απαλλάσσει από τον Ομοσπονδιακό Φόρο. Ενεργοποιήθηκε η συμμαχία της ΜΕΚΑ μετά τις νέες επιθέσεις των Χούθη σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας. Τουρκία και Πακιστάν στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία. Σήμα στήριξης αναμένει η βιομηχανία σήμερα από τον Πρωθυπουργό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ανακοινώσει μία έξτρα ασπίδα 100 εκατομμυρίων ευρώ για την ελληνική βιομηχανία έναντι στο υψηλό ενεργειακό κόστος. Στην Αθήνα, το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σπάει την παράδοση του State Department και δεν θα συνδυάσει την επίσκεψή του στη χώρα μας με επίσκεψη στην Τουρκία. Αύριο θα πραγματοποιηθεί ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών με τη συμμετοχή των Υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών. Στη συνέχεια, ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τουρκικές προκλήσεις πάνω από το Αιγαίο. Καταγράφηκαν 9 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Τα δύο τουρκικά F-16 ήταν οπλισμένα, ενώ σημειώθηκε και μία εμπλοκή. Μήναμε Μητσοτάκη χθες από τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας με φόντο τις προκλήσεις των καιρών και τις εκλογές.
4: Σε μια Ευρώπη που αλλάζει, παράταξε εκείνη η οποία μπορεί να διαβάζει τα σημεία των καιρών και σε ταραγμένα νερά να κρατάει σταθερό το σκάφος της πατρίδας. Και τα νερά, το ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ ταραγμένα και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα. Και στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα και καλό καπετάνιο, αλλά κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί.
3: Μίλησε για τρίτη νίκη της Νέας Δημοκρατίας.
4: Θα διαψεύσουμε και πάλι τις προσδοκίες αυτών που πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να θέσουμε, να πετύχουμε το στόχο που θέσαμε. Το κάναμε το 19, το κάναμε το 23. Με τη βοήθεια τη δικιά σας και με την εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας θα το ξανακάνουμε το 27.
3: Κανένα περιθώριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία δεν άφησε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στην ΕΡΤ. Ή θα είμαστε πρώτοι ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση, ξεκαθάρισε.
5: Εμείς λοιπόν τι λέμε. Είμαστε ειλικρινείς απέναντι στον Νικόλαο. Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση με αυτό που εμάς την αντιπολίτευση.
6: Με αυτό που απαντάτε, απορρίπτεται και τα σενάρια κυβέρνηση τιμένων τα οποία έχουμε ακούσει όχι από εσάς, από άλλα στελέχη.
5: Μαθηματικά, ξέρετε, έχουμε ένα συγκεκριμένο εκλογικό νόμο, κύριε Παντώνιο. Ο εκλογικός νόμος αυτός δεν είναι απλή αναλογική. Άρα, αυτός που είναι πρώτος, το πιθανότερο σενάριο είναι ο κορμός της επόμενης κυβέρνησης. Εμείς τι λέμε. Για να υπάρχει πολιτική αλλαγή, πρέπει να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα.
3: Απάντησε στην επίθεση περί λαϊκισμού που δέχεται το ΠΑΣΟΚ με φόντο τα μέτρα που προτείνει.
5: Λέμε 120 δόσεις, είμαστε λαϊκιστές. Αλλά τελικά γίνεται. Λέμε 13η σύνταξη, αλλά είμαστε λαϊκιστές. Λέμε λοιπόν την πρώτη χρονιά της κυβέρνησής μας, δίνουμε την πρώτη δόση της 13ης σύνταξης. Δεχόμαστε μια μεγάλη επίθεση. Λαϊκισμός, πού θα τα βρείτε. Και τελικά η Νέα Δημοκρατία δίνει 500 ευρώ, που αν αθροίσετε το ποσό, υπολείπονται 60 εκατομμύρια ευρώ της πρώτης δόσης της 13ης σύνταξης. Άρα ποιος είναι ο λαϊκιστής.
6: Κύριε Πρόεδρε,
5: πού τα βρήκαν τα λεφτά.
3: Εκ τη μέρα κινητοποιήσεων των αλλιέων κρατούν δεμένα τα σκάφη τους στο Θερμαϊκό για το ακριβό ναυτιλιακό πετρέλαιο. Στερεύει η αγορά από ψάρια, άδειοι οι πάγκοι των εμπόρων. Σε συναγερμό η Γαλλία, πανεθνική ημέρα κινητοποιήσεων η σημερινή με φόντο τις μαθητικές διαδηλώσεις. Στο δρόμο βγαίνει σήμερα και το εργατικό κίνημα. Κλείνει το βράδυ τμήμα του περιφερειακού στον κλάδο προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόβων Κωνσταντινοπολίτικων και Πηλέας από τις 11.30 το βράδυ μέχρι τις 5.30 τα ξημερώματα της επομένης. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.
7: Τα καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
7: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
9: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Auto Vision. Με 3 κταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου κι αν βρίσκεσαι.
10: Δημήτρη, για πού το βάλες?
11: Πάω κέντρο.
10: Α, στην αγορά για ψωνιά.
11: Όχι.
10: Λαδάδικα για φαγητό.
11: Όχι.
10: Παραλία για καφεδάκι.
11: Ούτε.
10: Πού πας στο κέντρο?
11: Auto Vision για κταίο.
12: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Auto Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
3: Καλώς θα διατηρηθεί και σήμερα ο καιρός στη Βόρεια Ελλάδα με ηλιοφάνεια, μεταβλητούς ασθενείς ανέμους και την θερμοκρασία. Στη Δυτική Μακεδονία να φτάνει το μεσημέρι μέχρι και στους 23 βαθμούς και στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη κατά τόπους ο υδράγυρος θα δείξει μέχρι και 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει επίσης ηλιοφάνεια με μεταβλητούς ασθενείς ανέμους και την θερμοκρασία μέχρι 24 βαθμούς.
7: Καιρός για κατσικίσιο Καραγιάννη. Το τυρί που ξεχωρίζει για τη γεύση του και το άρωμά του, με συνταγή που χάνεται γενιές πίσω από την Αρναία Χαλκιδικής.
13: Μαμά, έχει κατσικίσιο τυράκι Καραγιάννη.
14: Πάντα έχει κατσικίσιο Καραγιάννη, μωρό μου, μα ποτέ δεν φτάνει.
13: Μαμά, θέλω κι άλλο Καραγιάννη.
14: Να γιατί δεν φτάνει. Άφταστη θρεπτική αξία, άφταστη ποιότητα.
13: Και τέλεια γεύση.
14: Απίστευτα θρεπτικό από αγνό κατσικίσιο γάλα από το Χολομόντα. Φτιαγμένο με παραδοσιακό τρόπο στην Αρναία Χαλκιδικής. Μεγάλωσε γενιές και γενιές.
13: Κατσικίσιο Καραγιάννη. Κανένα δεν το φτάνει.
15: Η Ηλεκτρονέτ, ο Βουκίδης Νικολίδης και η Μόρις συμπληρώνουν 59 χρόνια και το γιορτάζουν με εκρηκτικές προσφορές σε επιλεγμένες συσκευές. Κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU, ενεργειακής κλάσης A3+, στην ψήξη και στη θέρμανση, με ιονιστή και Wi-Fi για έξυπνες λειτουργίες, μόνο 359 ευρώ. Ποιότητα και αξιοπιστία συμβαδίζουν μαζί. Και για λίγες μέρες έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε συσκευές Μόρις σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Στην Ηλεκτρονέτ, ο Βουκίδης Νικολίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
16: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
17: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Τσάτ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
19: Πουθενά. Είμαι AI.
18: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
19: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
18: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
20: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε DTT? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
21: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
22: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο!

0: Φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Όταν εσείς μας κάνετε την τιμή να μας βάζετε στον χώρο σας, εμείς δεν έχουμε παρά να σταθούμε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Materials. Εισαγωγές από τους μεγαλύτερους οίκους εξωτερικού με κορυφαία εξυπηρέτηση. Αρχιτεκτονικά υλικά, πλακίδια, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση. Ριζάκος Materials. Τεράστια συλλογή για το σπίτι σας, τον επαγγελματικό σας χώρο και ξενοδοχειακά projects στην Βασιλίση Σόλγας 259. Τηλέφωνο 2310-41-1577. Ριζάκος Materials. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λεμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
5: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με ντουροστίκ. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανοτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
4: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
5: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
5: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.
7: Καλή σας μέρα, καλή Τρίτη. Ωρα Ελλάδος 8 και 20. Ράδιο Θεσσαλονίκη ακούτε.

0: προσέχετε όσοι τελειώνετε την περιφερειακή προσανατολικά και θέλετε να μπείτε στον ΚΑΠΑ 12 για να βγείτε Μουδανιών προς Χαλκιδική. Είχαμε νωρίτερα ατύχημα και ακόμη έχει ένα μπλέξιμο, παρόλο που είναι σαφώς πιο βελτιωμένη κατάσταση. Εκεί είναι ο κόμβος 12, είναι κόμβος σήμερα. Και έχει και το σφίξιμό του προσθετικά, είναι λίγο σαγόρδιος δεσμός. Περνάτε γρήγορα όμως, απλά προσέχετε μην κάνουμε κανένα καινούριο. Στο Δερβαίνι όσοι είστε στην έξοδο να προσέχετε, γιατί πάλι είναι κατηλημένη η αριστερή λωρίδα, έχει κλείσει με κόνους. Προφανώς το συνεργείο θα ασχοληθεί και πάλι με τον καλοπισμό και κατά τα λοιπά, τα γνωστά, όχι κάτι ιδιαίτερο. Εδώ μαζευτήκαμε κάτι, πως μας είπαν, κακομύριδες, τι είμαστε εμείς που ασχολούμαστε με...
1: Τέτοιοι είμαστε.
0: Ναι, και ασχολούμαστε με κάτι ποταπά πράγματα, κάτι λεφτά, κάτι τιμές, κάτι τέτοια, κάτι καύσιμα. Με έχετε βομβαρδίσει εντωμεταξύ με φοβερά πράγματα. Βέβαια, τα ήθελε και εμένα ο απαυτός μου. Γύρισε, άκου να δεις τώρα, γύρισε ο Ιωάννης από Ρωσία. Στη Ρωσία, λέει, είχε βενζίνη 90 διάρα. Τώρα 90 διάρα βενζίνη, δηλαδή...
1: Μια χαρά, δεν πήγαιναν τα αυτοκίνητα.
0: Ξέρω εγώ, πήγαιναν.
1: Άμα πάνε, τι μας νοιάζει.
0: Πήγαιναν ή έκαναν τους Flintstones. Πρότρεχαν και λίγο με τα πόδια. Ξέρω και εγώ τι να σου πω. Πάντως είχε 0,62 στην Gazprom, στα πρατήρια. Το δε πετρέλαιο πανάκριβο μου λέει 0,80. Αλλά αυτό τώρα με τα 92 οκτάνια κάπως μύρθε. Με ενδιαφέρει αυτό. Επίσης για το άλλο που ψάχναμε, αν δεν ακούγατε νωρίτερα, κάναμε ένα τσεκάρισμα στην ψυχολογία μας, δηλαδή τι ακριβώς πάθηση έχουμε όταν, επειδή έχεις φτάσει στο σημείο να πληρώσεις βενζίνη και πετρέλαιο στο Θεό, δηλαδή 2,3 ας πούμε, μετά ξαφνικά το βλέπεις το πετρέλαιο 2 και πανηγυρίζεις, λες φτήνια, βρήκα φτηνό. Δηλαδή δεν σκέφτεσαι από που ξεκίνησε, σκέφτεσαι που έφτασε. Και ψάχναμε να δούμε ποια είναι ακριβώς η πάθησή μας. Άκου τώρα να δεις, πάλι τα ίδια θα σε πω. Δεν ανοίξεις να διαβάσεις κανένα βιβλίο, μόνο με τα ποδόσφαιρα ασχολείσαι. Μπάμπης. Το φαινόμενο αυτό στην ψυχολογία και στο μάρκετινγκ ονομάζεται αγκύρωση. Δηλαδή συνδέεται με την τεχνική της τιμής αγκυροβόλησης. Η αρχική πολύ ψηλή τιμή λειτουργεί ως άγκυρα στο μυαλό μας, γίνεται το σημείο αναφοράς με το οποίο συγκρίνουμε οτιδήποτε άλλο. Ψευδαίσθηση, όταν η τιμή μειώνεται ελαφρώς, το μυαλό μας δεν συγκρίνει τη νέα τιμή με την πραγματική αξία του προϊόντος, αλλά με την υπερβολικά υψηλή. Και το αποτέλεσμα είναι το προϊόν να μας φαίνεται ως ευκαιρία, η έκπτωση, παρόλο που η τελική τιμή του παραμένει αντικειμενικά πολύ ψηλή και ακριβότερη από ό,τι θα έπρεπε. Συγγενικό φαινόμενο, πρόσεξε τώρα, ψυχολογία της πειθούς, τεχνική door in the face, φάει την πόρτα στα μούτρα, δηλαδή κατά το κοινό λεγόμενο πόρτα στο πρόσωπο. Ξεκινάει κάποιος με μια ακραία απέτηση, πολύ ψηλά την τιμή, ξέρει ότι θα απορριφθεί, η επόμενη μικρότερη απέτηση, μια ελαφρώς πιο μειωμένη τιμή, σε κάνει να το βλέπεις ως υποχώρηση και το κάνεις πιο εύκολα αποδεκτό. Ωραία, φίλοι. Η δε συμπεριφορά του καταναλωτή ονομάζεται αποστροφή προς την απώλεια. Αυτό είναι σωστά, πέσει, ε.

Αν αναζητάτε εργασία ή σκέφτεστε να κάνετε το επόμενο βήμα στην καριέρα σας, το jobfind.gr διοργανώνει ημέρα καριέρας στις 15 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα στο Electra Palace στη Θεσσαλονίκη. Εκεί θα σας περιμένουν κορυφαίες εταιρείες για live συνεντεύξεις, CV review από την ομάδα του jobfind.gr, ομιλίες από έμπειρους επαγγελματίες της αγοράς και booth για την επαγγελματική φωτογραφία σας. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο site του jobfind.gr, δείτε τις εταιρείες που συμμετέχουν και κλείστε τη θέση σας. Οπότε κάντε update στο βιογραφικό σας και ετοιμαστείτε να διεκδικήσετε τη θέση που σας ταιριάζει. 15 Οκτωβρίου, Electra Palace, Θεσσαλονίκη.

0: να με φέρει τίποτα. Ένα κατητή που με έχει λείψει καιρό. Ε, τι να θέλω, βρε ξαδέρφικο, ψίδια θέλω. Μα θα έρθει από τα σένα και δεν θα με φέρει κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Ή έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
1: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
0: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
2: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
3: No, no.
2: Do you know Λευκός Πύργος?
3: No, no, what is this?
2: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
3: Oh, yes. Έπιπλα.
2: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
3: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
3: Θα μας βρείτε στο Χριστός Ερών έναντι Βιπέ. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
2: Τηλέφωνο 2321-078-281.
4: Εδώ η παράδοση στρώνει τραπέζι.
5: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
4: Απόλαυση που περνάει από γενιά σε γενιά.
5: Ελάτε να απολαύσετε εξαιρετικά ψητά και πεντανόστιμα θαλασσινά.
4: Με επιλεγμένες πρώτες ύλες και μεράκι στο μαγείρεμα, σας σερβίρουμε εκλεκτά πιάτα που τιμούν την ελληνική κουζίνα.
5: Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ και τις Κυριακές από τις 12 το πρωί.
4: Αναλαμβάνουμε επίσης την κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων όπως γάμους και βαπτίσεις.
5: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
4: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2323-051-325.
5: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης.
4: Τρεις γενιές παράδοση στη γεύση.
6: Στην Κίμηση η γεύση έχει όνομα.
7: Κούκος Greenhouse.
6: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
7: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
6: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαρίδο μακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκεν μπέργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
7: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
6: Κούκος Greenhouse στην Κίμηση.
7: Τηλέφωνο 2325-111-055.
8: New Holland. Η δύναμη της αγροτικής παραγωγής στα χέρια σας. Γεωργικά μηχανήματα Παπάς Πασχάλης και Υιός. Υποστήριξη ανταλλακτικών σε τρακτέρ και μηχανήματα. Λιπαντικά όλων των τύπων και ανταλλακτικά. Αντιπρόσωπος των τρακτέρ New Holland. Αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα στα ιταλικά μηχανήματα ACMA. Βρείτε ό,τι χρειάζεστε για τον αγροτικό σας εξοπλισμό με την εμπειρία και την αξιοπιστία που αξίζετε. Παπάς Πασχάλης και Υιός. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών. Τηλέφωνο 2325-0-24-579. Γεωργικά μηχανήματα Παπάς Πασχάλης και Υιός. Ο αξιόπιστος συνεργάτης κάθε αγρότη.
9: Αγάπη, πάμε στον Καλλιούρι μεθαύριο.
10: Γιατί, πού τραγουδάει?
9: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
10: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Καλλιούρι.
9: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
10: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
9: Το στέκι του Καλλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
10: Κρατήσεις 2325300408.
9: Και 6944-6213-68.
10: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
11: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε

0: στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
1: Σας περιμένουμε και στις νέες μας εγκαταστάσεις ΒΠΕ Νέας Ρεδεστού. Τηλέφωνο 23-12-31-67-94.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
4: Ναι.
3: Και πιο ελαφριά.
4: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
5: Κέντια Cotton Days. Η Κέντια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κέντια και στο kendia.gr. Κέντια. Για πάντα.

0: Καλή σας μέρα και καλό πρωινό. Τι ωραίο πρωινό είναι αυτό. Αν εξαιρέσει, Σάκη, κανείς τα μούτρα του διαμαντίου.
1: Τι ωραίο πρωινό.
2: Αν δεν σε αρέσουν τα μούτρα μου, καλημέρα.
0: Έβαλες ακουστικά.
2: Μπορώ να φύγω κιόλας.
0: Έβαλες ακουστικά, πού να πας.
2: Να φύγω, να πάω τα φτιάξω.
0: Κι άλλος πήγε να τα φτιάξει και άλλοι πηγαίνουν και στο τέλος έμπλεξαν. Με κάτι προπό, δεν ξέρω κι εγώ, και τους έστειλαν αδιάβαστο, τους κανόνισε. Τι λέει, παιδιά. Ερσάκη, τι λες από το πρωί, έχεις πάθει κάτι?
3: Ξέρω, μωρέ, και εγώ τη ζαλάδα. Έχω χαθεί μέσα στον κικαιώνα των αποκλήσεων. Έχουμε μπλέξει με το πετρέλαιο κίνησης από το πρωί. Εμφανίζονται τιμές σε πρατήρια από 1,988 μέχρι 2,3.
0: Δηλαδή 15-16 λεπτά κάτω, μήπως τώρα εφαρμόζεται κάτι που είπε ο Μητσοτάκης πριν από μέρες?
3: Κοίταξε, η μία μείωση είναι τα 5 λεπτά.
1: Κάτσε να ρωτήσω εδώ. Πας και πάρει πρόσια του μυαλού είναι. Φάγε ξύλο πρωί-πρωί.
2: Ναι, ναι, ξύλο.
0: Ναι.
1: Κλείστε το.
2: Τίποτα δεν άλλαξε σε επίπεδο φορολογίας. Τίποτα δεν έχει αλλάξει.
3: Το 5 λεπτά κάτω είναι από 1η Οκτωβρίου.
2: Λοιπόν,
3: δεν το είδαμε τις πρώτες μέρες.
2: Απλά συμβαίνει το εξής, το οποίο είναι και φυσιολογικό. Τώρα, οι αποκλήσεις έχουν προφανώς κάποια εξήγηση.
3: Μα μιλάμε για τεράστιες αποκλήσεις.
2: Λοιπόν,
3: τώρα, έτσι.
2: Όταν έχεις αποθέματα ως πρατήριο, εντάξει, με μια τιμή. Τώρα μπαίνουν καινούργια. Εφαρμόζονται άλλα πράγματα. Ανεβοκατεβαίνουν οι διεθνείς τιμές, μπαίνουν επιδοτήσεις, βγαίνουν επιδοτήσεις και γι' αυτό βλέπετε τις διαφορές. Απλά πράγματα.
0: Σαν τώρα, είναι ο ιδιοκτήτης της ΣΕΛ. Μιλάει,
2: ναι, δηλαδή. Τώρα εάν αυτό το οποίο πωλείται ήρθε και με ποιο τιμολόγιο, αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Ρε, ξαφνικά βλέπουμε χωρίς 15 λεπτά διαφορά.
2: Χαρείτε.
0: Δηλαδή να με ρωτήσουμε.
3: Πολύ μεγάλη διαφορά.
2: Χαρείτε. Πάρε, πάρτε.
0: Είναι κανείς που βλέπει κάτω από 2 ευρώ πετρέλαιο κίνησης? Είναι κανείς που έβαλε σήμερα?
3: Να σου πω συγκεκριμένα πρατήρια. Καρδία, Βασιλίσσης Όλγας, Βασιλούδη και ναι, που αλλού εκεί στην περιοχή.
0: Είναι κανείς, παρακαλώ, είναι κανείς να δώσει μια εικόνα 15-16 λεπτά? Χθες ήταν ίδια τιμή με τη βενζίνη.
1: Ωραία, τι έχουμε πάθει, ρε. Κάθε μέρα, ρε. Τι γανάδα είναι αυτή, ρε, παιδιά. Πω, πω.

Είναι κανείς τώρα σε πετρέλαιο βενζινάδικο, δηλαδή πετρελάδικο, βάζει κάτω από 2 ευρώ. Είναι κανείς, παρακαλώ, για μια εικόνα.

0: Συνεργείο του Ράδιο Θεσσαλονίκη θα μαζέψει τα σκουπίδια και θα καλοποιήσει το ενδιάμεσο της νησίδας από τα πράσινα φανάρια στο αεροδρόμιο πάνω στη Γεωργική Σχολή. Όσοι περνάτε από εκεί θα δείτε σε λίγο τον υπεύθυνο του εργοταξίου και σε λίγο θα φτιάξουμε καινούργια νησίδα για να μην τρεπόμαστε. Πηγαίνω, έρχεται κόσμος από το αεροδρόμιο και έχει το μαύρο το χάλι, το χειρότερο σημείο όπως υποδείξαμε χθες. Το ποτήρι σου γεμίζω και νομίζω πως αδειάζει. Κοζάνη, τι ώρα έβαλες, Λεωνίδα?
1: 6.30, 7 παρά.
0: Πόσο?
1: 1.999.
0: Έκανες το σταυρό σου, έβαλες και σε μπετόνια, τι έκανες?
1: Το φουλάρισα.
0: Και τώρα βρίσκεσαι πού?
1: Καθόδο για σέρες είμαι.
0: Ναι. Ξεκίνησες από Κοζάνη και είσαι στην ανηφόρα για σέρες.
1: Και τώρα μπαίνω στη

0: όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 69 72 84 80 25.
1: Θα ψαχτούμε λίγο, θα έχει πολύ ενδιαφέρον και ιστορικό και σύγχρονο στην εξέλιξη της εκπομπής. Θα το δούμε μαζί. Για την ώρα να πάμε στην αγαπημένη μας νησίδα που σήμερα αναμορφώνεται, καλωτίζεται με την παρέμβαση των πολιτών, καθώς η πολιτεία και οι αρχές δεν έχουν τρόπο και χρήματα για να βελτιώσουν, να συμμαζέψουν και να καλωτήσουν το σημείο εκείνο σύνδεσης της Θεσσαλονίκης με το αεροδρόμιο, που είναι η πρώτη εικόνα όλων όσων πηγαίνουν ερχόμαστε στο αεροδρόμιο. Μακεδονία.

0: Δεν θα δώσω και 20 λεπτά στη βενζίνη, εσύ μας τώρα. Εσύ Δημήτρη. Στον αγώνα που
1: ζητούσες. Σιγά μη δώσει και 30.
0: Τι έκανε Σάκη ο Τραμπ?
1: Τίποτα.
0: Του είπε πάρει το όλο κόκκινο πετρέλαιο. Έκοψε και μια φορολογία.
1: Και θα δώσει και 5.000 δολάρια σε κάθε Αμερικανό που θα το ψηφίσει. Αυτό είναι το σημαντικότερο.
0: Δεν το πιστεύεις πια. Δηλαδή, αν είσαι ένα Αμερικανό, δεν το ψήφισε.
1: Εγώ με 5.000 δολάρια το ψήφιζα απευθείας. Καλά. Είμαι παραδόπιστο.
0: Καλά που δεν είσαι Αμερικανό και είσαι Σαλονικιό.
1: Άμα μου δώσουν και 5.000 ευρώ, ψηφίζω όποιον θέλει εκλογές.
0: Σε Σαλονικιό αφιερωμένο το επόμενο τραγουδάκι.

0: Συνήλθες λίγο, βλέπω, έτσι. Μόλις σύτωσες λίγο.
1: Βέβαια, μόλις είδαμε τις τιμές, συνήλθε.
0: Λοιπόν. Εντάξει. Οκ, περιμένουμε. Η κατάσταση είναι κατάσταση και συνθήκες αναταραχής. Αβεβαιότητα στα γεωστρατηγικά, αναποδιές και γυρίσματα της τελευταίας στιγμής και ένταση ούτως ή άλλως. Άρα, σε λίγο δεν θα το συζητάμε καν, αφού θα θεωρείται δεδομένο ότι κάθε τόσο συμβαίνει κάτι πάνω κάτω. Επομένως πάμε στα επόμενα για να μην στεναχωριόμαστε περισσότερο. Μια καλημέρα, έτσι τρυφερή τώρα. Προηγούμενη ήταν σαρκαστική, σατυρική και αστική, έτσι, με αστικό περιβάλλον. Τώρα ας ακούσουμε για λίγο τη Χαρούλα. Έχουμε ησυχία έξω, δεν υπάρχει τίποτα.

0: Όσοι ταξιδεύετε και έχετε χιλιόμετρα, δεν είστε εγκλωβισμένοι στην αγωνία και στην πίεση του χρόνου μέσα στην πόλη. Κατά βάση Θεσσαλονίκη δεν νομίζω ότι έχει προβλήματα η Βέρεια. Δεν ξαφνιάζει ένα σηματοδότης η φορτοεκφόρτωση στο κεντρικό δρόμο της Βέρειας. Πώς τη λένε την κατηφόρα? Κώστα, πώς τη λέμε την κατηφόρα της Βέρειας? Πώς το λένε το δρόμο? Ανηφόρα, κατηφόρα. Ο Κώστας αυτή τη στιγμή και ο Νικόλας είναι στην Νησίδα. Νησίδα, αεροδρομίου επί της γεωργικής σχολής, όχι κάθετος, που βγάζει στο αεροδρόμιο αυτά τα 2 χιλιόμετρα, 1,5, αλλά η γεωργική σχολή. Θέλοντας να καταδείξουμε ένα μόνιμο πρόβλημα για τη φροντίδα βασικών σημείων μέσα στην πόλη και ιδιαίτερα σε σημεία που επισκέπτες, περαστικοί, αλλά και τη σύνδεση με το αεροδρόμιο δεν πάβει να είναι πάντοτε για όλες τις πόλεις μια λεωφόρος, πώς να το πούμε, παιδί μου, είναι μια κεντρική και εικόνα της πόλης, πάντοτε η διαδρομή από το αεροδρόμιο σε όλες τις πόλεις. Χθες είπα να δω αν έχουν και την ίδια αντίληψη και άλλοι φίλοι ακροατές και ακροάτες, και πραγματικά προέκυψε ότι μεταξύ των σημείων που κανείς λέει ότι είπα προηγουμένως, είναι, αυτό είναι το πιο βασικό. Είπαμε λοιπόν με τον Κώστα να κάνουμε σήμερα μια προσπάθεια να το φωτίσουμε λίγο παραπάνω. Είναι περίπου... Κώστα, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Είναι περίπου 700 μέτρα το μήκος από τα φανάρια αεροδρομίου όπου βρισκόμαστε εδώ μέχρι και τα πράσινα φανάρια. Η πρώτη εικόνα που αντικρίζει ο επισκέπτης όταν έρχεται από το αεροδρόμιο και παίρνει ταξί, λεωφορείο, ενοικιαζόμενο όχημα ή τέλος πάντων οτιδήποτε για να μετακινηθεί στη Θεσσαλονίκη. Η πρώτη εικόνα που δεν είναι σε καλή κατάσταση, η πρώτη εικόνα που αντικρίζει είναι άσχημη, κακή. 50 μέτρα από το φανάρι του αεροδρομίου είμαστε στη μέση του δρόμου, στην νησίδα ακριβώς, η οποία έχει μήκος περίπου 2 μέτρα το πολύ από πεζοδρόμιο.
0: Πλάτος. Μήκος έχει 1,5 χιλιόμετρο. Πόσο είναι?
1: Πλάτος. 750 μέτρα κι αν είναι. Χιλιόμετρο δεν είναι πάντως. Από τα φανάρια αεροδρομίου μέχρι τα πράσινα φανάρια.
0: Είναι όσο άσχημα βλέπουμε για είναι μια κακή εικόνα διότι έχει ξηρασία και απλώς οι θάμνοι ξεράθηκαν?
1: Πολλοί θάμνοι είναι ξεραμένοι. Η αλήθεια είναι πως δεν είναι σε κακή κατάσταση το κούρεμα, γιατί πριν από λίγο ήταν η περίοδος της έκθεσης, οπότε τους κουρέψαμε τους θάμνους για να περάσουν εδώ οι επίσημοι και να δουν μια αξιόλογη εικόνα. Αλλά σιγά σιγά δείχνει σημείο εγκατάλειψης. Δεν υπάρχει βέβαια σύστημα για πότισμα. Κάτι σωλήνες παλιοί, οι οποίοι είναι κομμένοι και σίγουρα δεν μπορούν να ποτιστούν οι θάμνοι, και ανάμεσά τους έχουν φυτρώσει πολλοί Γερμανοί, τα πράσινα φυτά που τα λέμε Γερμανούς. Καλημέρα.
0: Γερμανούς,
1: αλλά βέβαια και
0: τέλος.
1: Πολλά σκουπίδια.
0: Πού το βρήκες αυτό το Γερμανούς, δεν ξέρω, αλλά τέλος πάντων. Κάνει σάκι πως δεν δίνει σημασία. Είναι της δουλειάς και τα ξέρει αυτά. Ναι, μη θεωρηθούμε. Τι έλεγες, Κώστα? Σκουπίδια έχει πολλά, για είναι μαζεμένα τα σκουπίδια?
1: Αρκετά σκουπίδια. Αρκετά σκουπίδια. Έχω πάρει και σακούλα εδώ για να κάνω το πρώτο μάζεμα. Έχει αρκετά σκουπίδια και δεξιά και αριστερά, αλλά και στην μεσαία, στο μεσαίο το διάζωμα. Σκουπίδια βέβαια που ευθυνόμαστε εμείς, έτσι. Εμείς τα πετάμε. Δεν έρχονται από τον ουρανό. Οδηγοί, πεζοί που περνούν από εδώ από τον δρόμο, ό,τι τελειώνει το πετάμε εδώ κάτω. Πού θα το πετάξουμε αλλού? Και μπορείς να βρεις και πάσης φύσεως σκουπίδι. Μέχρι κουβά μπουγάδας βρήκαμε με τον Νικόλα εδώ, σε ένα σημείο του παρτεριού. Πολλά φυτά βέβαια, πολλά από τους θάμνους που είναι φυτεμένοι.
0: Αυτό το πλαστικό δοχείο προφανώς είναι σε κάποιον ο οποίος προσπαθούσε να καθαρίσει τζάμια για να βγάλει μεροκάμα το Δημήτρη. Δεν το πέταξε. Κώστα, δεν το πέταξε κάποιος. Λοιπόν, περπάτησες από τα πράσινα φανάρια αυτά τα 700 μέτρα μέχρι τη διασταύρωση? Είναι όλο το διάζωμα αυτό, όλη η νησίδα έτσι σε αυτή την κατάσταση. Ξεραμένα, στεγνά, λάστιχα πεταμένα και βέβαια και σκουπίδια ένα σωρό. Και δεν είναι μόνο η νησίδα. Είναι εκατέρωθεν του δρόμου οι δύο πλευρές. Δηλαδή της Γεωργικής Σχολής, η οποία έχει το μαύρο της στοκάλι σε αυτό το σημείο. Και μάλιστα είναι το σημείο κρίσιμης διασταύρωσης, διότι έχουμε μεγάλη κίνηση στο αεροδρόμιο. Και αν θα στρίψει κανείς δεξιά, θα δει ακόμα και το κτήμα της Γεωργικής Σχολής του Πανεπιστημίου. Αυτό το χάλι με τα δέντρα αφημένα πάνω στο διάζωμα, ακριβώς πάνω στη ρίζα του δρόμου, τα οποία έχουν εγκλωβίσει, έχουν παγιδεύσει και αγκαλιάσει την παριέρα, είναι απίστευτο. Έχουμε κάνει μεγάλη συζήτηση πολλές φορές επί του θέματος. Μάλιστα κάποια στιγμή, από ό,τι ξέρω, η οικογένεια Ανδρεάδη, ποιος από τα δύο αδέρφια δεν ξέρω, έβαλε λεφτά και τους είπε καθαρίστε τα. Τα καθάρισαν, έχει κάνα δύο χρόνια, δεν ξέρω πόσο καιρό έχει. Διότι πραγματικά η εικόνα αυτή ήταν τόσο άσχημη όσο δεν λέγεται. Το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων και Υγροτρόπων, που είναι μάλλον του Πανεπιστημίου, το αγρόκτημα το οποίο βλέπει στη βόρεια, βορειοανατολική πλευρά του αεροδρομίου και του Ανθεμούντα, είναι δικό του το μέρος. Δεν μπορεί να συνονοηθεί κανείς με την περιφέρεια να δούμε πώς θα συμμαζευτεί αυτή η κατάσταση. Μέχρι πριν από λίγο καιρό, τσαλιά και αγκάθια έβγαιναν από, και από αυτή τη μεριά, αλλά και από την άλλη πλευρά, την ανατολική πλευρά. Έβγαιναν πάνω στον δρόμο με αποτέλεσμα να είναι σαν ζούγκλα. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Παρακαλούμε πάρα πολύ να μας δώσουν εξηγήσεις και να μην μας γράφουν. Διότι οι αρχές, όταν ζορίζονται, σε γράφουν. Κανονικά. Πρέπει να περάσει καιρός να πάνε να διορθώσουν για να μην εκτίθενται το χαλασμένο, το στραβό και το ανάποδο και για να μην δώσουν την εικόνα ότι επειδή παρεμβαίνεις εσύ τότε ξυπνάνε οι ίδιοι και επικαλούνται διάφορα γραφειοκρατικά και διάφορα. Αυτό το χάλι έχει και συνέχεια. Μας το περιγράφει με έτσι μια πολύ ωραία ρομαντική μουσική ο κύριος Γιαλαμπούκης. Ναι, ναι κύριε Γιαλαμπούκη. Τι κάνεις τώρα, μαζεύεις σκουπίδια? Έλα τώρα, πλάκα
1: τώρα
0: κάνεις.
1: Όχι, θα ξεκινήσω να μαζεύω, να μαζέψω σκουπίδια, όσα μπορώ τουλάχιστον.
2: Η ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
3: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
4: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
5: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
6: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης, σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
6: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερών. Τηλέφωνο 2310-64610, κινητό 6977-686688.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
5: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
7: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ The Moro. The Moro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ The Moro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
8: Du sprichst Deutsch? Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
9: Come to Regiocom.
8: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
10: Wir tichet. Wir freuen uns auf dich.
11: Εργοστάσιο χρωμάτων Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Στριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
12: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
13: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
12: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
13: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
12: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
13: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
12: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
13: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
12: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
14: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
15: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
14: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα. Από την ιδέα ως την υλοποίηση.
15: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
14: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
16: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
17: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
0: Φάσεις είναι γνωστές ιστορίες. Ακούμε και στο σχολείο. Δεν θέλω να γυρίσουμε σε αυτά. Άλλωστε η εθνογενεσία συγκρούει, φέρνει αντιμέτωπους ίδιας βάσης και καταγωγής, δηλαδή Σκοπιανούς και Βούλγαρους, τους φέρνει απέναντι για το αν οι μεν είναι Μακεδόνες ή δεν είναι και πάει λέγοντας. Γνωστά. Η περιοχή λοιπόν, η Βαλκανική, είναι ένα μοσαϊκό εξελίξεων και τα λοιπά. Έχει την αξία του όταν ένας λαός έχει τα ιερά του και τα όσια. Όταν είμαστε σε ειρηνική περίοδο, φροντίζοντας την ειρήνη, πρέπει να σεβόμαστε ένας τον άλλον. Και καλά κάνουμε. Καλά, αφού μας τα ζητάνε, έχει χρόνια που μας τα ζητάνε. Τα οστά αυτά βρέθηκαν στον Άγιο Αχίλιο στις Πρέσπες. Ποιος και γιατί και πώς φτάσαμε μέχρι εκεί, λίγο μετά το δελτίο ειδήσεων. Εντάξει, παράλληλα μαζεύουμε και τα σκουπίδια. Πού είναι τους αυτός τώρα? Λέτε να κινδυνεύουν εκεί πάνω τώρα. Ρεπορτάζ, ρεπορτάζ, φαγώθηκε από χθες. Ρε σηκώστε, δεν πιστεύω να κάνεις σαλτανάτια εκεί πάνω. Να έχουμε καμιά ιστορία. Για συνδέσου. Αλήθεια τώρα μαζεύε σκουπίδια? Πήρε λέει μια σακούλα και μια αρπάγη, μια πιάστρα. Για μισό λεπτάκι.
18: Δεν φαντάζομαι ότι σου έκανε εντύπωση ότι βρήκε σκουπίδια.
0: Ναι, δυστυχώς σκουπίδια. Έχω μια θεωρία επί του θέματος. Και θα παρακαλέσω πολύ εσάς, τους επαγγελματίες οδηγούς με τα μικρά βανάκια και τα μεγαλύτερα, ταξιτζίδες και οι υπόλοιποι, μαζί με τους γιοταχίδες και άλλους, όταν στρίβετε σε μια γωνία που είναι σκοτεινή και δεν σας παρατηρεί κανένας, μην πετάτε σκουπίδια, τα μικροσκουπίδια που έχετε στα χέρια σας. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή να βλέπουμε γύρω-γύρω αυτό το χάλι. Και επίσης και κάτι ακόμα. Ένα σοβαρό πρόβλημα από διασπορά σκουπιδιών οφείλεται καθυστερημένη και πλημελή αποκομιδή σκουπιδιών από τους δήμους. Βάζουν κάδους σε μερικά σημεία και τους αφήνουν, δεν περνάνε. Ξεχυλίζουν οι κάδοι, σκυλιά, γάτες, ο αέρας. Μεταφέρουν, ας πούμε, έχει δύο μέρες κάτι συμβαίνει στην επανομή. Δήμαρχε, τι έγινε? Τρεις μέρες δεν εμφανίστηκε να πάρει σκουπίδια κανείς. Τώρα αυτά τα πράγματα έχουν απλωθεί γύρω-γύρω. Άμα πεις κανένα από τους γείτονες, ρε εσείς, αφού βλέπετε ότι είναι γεμάτος ο κάδος, κρατήστε τα σκουπίδια, κάτι συμβαίνει. Δεν τον νοιάζει τον άλλο. Είναι αδιάφορος τελείως. Ο συνδυασμός λοιπόν τριών δυνάμεων. Από τη μια μεριά, περαστικοί οι οποίοι στο σκοτεινό σημείο της τροφής πετάνε τα αντικείμενά τους, και είστε πάρα πολλοί από τους επαγγελματίες οδηγούς. Μη μου ξυνίζετε. Ο Δήμος, κάθε Δήμος, παίρνει τον κάδο. Αν δεν το φροντίσει τον κάδο και ξεχυλίσει ο κάδος, έχει λήξει το θέμα. Οι πολίτες βέβαια που δεν αντιλαμβάνονται ότι όταν κάτι δεν γίνεται, όταν βγάζεις από το σπίτι σου σκουπίδια και δεν τα μαζεύει κανείς, αργά ή γρήγορα θα τα δεις στα μούτρα σου. Αυτά τα τρία μαζί, για να δω τι κάνει ο Κώστας. Κώστα, δεν πιστεύω να κάνεις ξυπνάδες και πέρα να έχουν καμία ιστορία.
1: Τώρα.
0: Τι?
1: Εγώ ξεκίνησα να μαζεύω σκουπίδια. Σιγά σιγά γεμίζει η σακούλα. Από τα φανάρια αεροδρομίου θα περπατήσω μέχρι τα πράσινα φανάρια. Θα τη γεμίσω τη σακούλα. Έχω ξεκινήσει ήδη.
0: Ναι.
1: Θα δώσουμε το καλό παράδειγμα, μπας και ευαισθητοποιηθεί.
0: Μπράβο Κώστα. Νομίζω παρόλο που κινδυνεύεις να σε συλλάβει το περιπολικό για αντιποίηση αρχής, παρόλο που μπορεί να σου πούνε αυτός είναι ένας ιδιαίτερος και γραφικός τύπος, τον ξέρω, τον έχω ξανασυναντήσει, μαζεύει σκουπίδια μου. Στείλτε μας μια πολύ ωραία εικόνα, παρακαλώ πάρα πολύ, σοβαρά τώρα. Μη γελάτε. Είναι ντροπή για φορείς, η περιφέρεια, το κτήμα του πανεπιστημίου, οι γείτονες που βρισκόμαστε σε ένα σημείο κεντρικό, να αφήνουμε τα πράγματα μπροστά μας σε αυτό το χάλι. Είναι μεγάλη ντροπή. Σκύψτε το κεφάλι όλοι μας και καλημέρα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
9: Είναι περίεργο, μεγαλώνεις βλέποντας τις πυραμίδες της Γκίζας σε βιβλία, ντοκιμαντέρ και φωτογραφίες. Φαντάζεσαι πώς είναι να στέκεσαι μπροστά τους. Και ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι αυτό το όνειρο ζωής είναι μόλις μία πτήση μακριά. Το Κάιρο σε καλεί και η Αιτζίαν σε ταξιδεύει πλέον απευθείας από τη Θεσσαλονίκη. Η ιστορία χιλιετιών, ο Νείλος και η μυστηριώδης γοητεία της Αιγύπτου σε περιμένουν να τα ανακαλύψεις. Κλείσε το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App.
0: Λίγο κανένα μάθημα ιστορίες τώρα. Θα σας κάνω ένα μάθημα ιστορίας στην εξέλιξη εκπομπής Πανεπιστημίου, μπορεί και δημοτικού. Ακούγοντας λοιπόν διάφορα πράγματα με την ευκαιρία του Σαμουήλ, τι λέτε, το γυρίσουμε λίγο? Αφού μαζεύει ο Κώστας τα σκουπίδια και έπεσε και το πετρέλαιο, επιστρέφουμε σε λίγο.
18: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
19: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
20: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
19: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux, χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα, άοσμο. Δεν πιτσιλάει, με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra wide, υπέρλευκο για ασυναγώνιστη καλλιπτικότητα.
21: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
19: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
22: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
23: Έχετε επιχείρηση στην Κεντρική Μακεδονία και θέλετε να την αναπτύξετε? BSS, Building Solid Success, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων. Με εμπειρία 25 χρόνων παραμένουμε δίπλα στις ανάγκες κάθε επιχειρηματία. Ολοκληρωμένο δίκτυο γραφείων σε Αθήνα, Λάρισα, Πάτρα, Βόλο και στη Θεσσαλονίκη, Στέλιο Καζαντζίδη 47 Θέρμη. Ενημερωθείτε σήμερα για τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ της περιφέρειας. bssplus.gr. Τηλέφωνο 2310-512601.
24: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
25: Φωτογράφηση.
24: Γιατί?
25: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
24: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
25: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
26: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
27: Όχι καλέ, διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
26: Εσύ, ειδική αγωγή?
27: Αμέ, εξαποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
26: Εξαποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
27: Μπες, philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
26: Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
27: Your University, your choice.
28: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
29: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
28: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
29: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
28: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
29: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
30: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
31: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
32: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
33: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
34: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
33: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
34: Α, είπα κι εγώ.
35: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
36: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Μαζί σας για ό,τι και αν τύχει.

0: Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Αλλιεύματα αλλάζουν χέρια εκτός ιχθυόσκαλας λόγω της απεργίας των αλλιέων. Φορτηγό με αλλιεύματα εμφανίστηκε χθες το μεσημέρι σε εγκαταλελειμμένο πρατήριο έξω από το Αγγελοχώρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο έσπευσε η αστυνομία και υπέβαλε πρόστιμο 1.000 ευρώ. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για σύλληψη του οδηγού. Αποκλεισμένες παραμένουν οι ιχθυόσκαλες σε Μηχανιώνα, Καβάλα, Πειραιά και Πάτρα. Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλιείς, κρατώντας δεμένα τα σκάφη. Χθες ο Πρωθυπουργός άνοιξε παράθυρο για τη στήριξη του κλάδου λόγω του ενεργειακού κόστους. Σήμερα το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ανακοινώσει μία έξτρα ασπίδα 100 εκατομμυρίων ευρώ για την ελληνική βιομηχανία έναντι στο υψηλό ενεργειακό κόστος. Σημαντική αποκλιμάκωση στην τιμή του ντίζελ καταγράφει σήμερα το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Οι μειώσεις αγγίζουν σε ορισμένα πρατηρία και τα 20 λεπτά. Στα ύψη οι τιμές και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τραμπ χαλαρώνει τους φόρους στο κόκκινο ντίζελ, καθώς η τιμή του αγγίζει το 1,5 ευρώ το λίτρο, επιτρέπει τη χρήση του και σε οχήματα που κινούνται στους δρόμους και τα απαλλάσσει από τον ομοσπονδιακό φόρο. Έρευνα του Ινστιτούτου Μεταφορών για τον πρώτο μήνα λειτουργίας του Μετρό Καλαμαριάς. Περίπου 4.000 λιγότερα αυτοκίνητα στον άξονα Καραμανλή και Βασιλίσσης Όλγας με πορεία προς το κέντρο. Προσανατολικά καταγράφηκαν περίπου 2.000 λιγότερα οχήματα ημερησίως και περίπου 4.000 στις λεωφόρους Μεγάλου Αλεξάνδρου, Βασιλέως Γεωργίου, Εγνατία και Αγίου Δημητρίου. Μείωση κατά 13% καταγράφηκε στους χρόνους διαδρομής κατά την πρωινή αιχμή, στη διαδρομή Βούλγαρη, Δωδεκανήσου μέσω Εγνατίας, Παλαιού Σταθμού, Λεωφόρου Νίκης, Μεγάλου Αλεξάνδρου και Εθνικής Αντιστάσεως. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, στην Αθήνα το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σπάει την παράδοση του State Department και δεν πάει Τουρκία. Αύριο θα πραγματοποιηθεί ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών με τη συμμετοχή των Υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών. Στη συνέχεια, ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τουρκικές προκλήσεις χθες πάνω από το Αιγαίο καταγράφηκαν 9 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Τα δύο τουρκικά F-16 ήταν οπλισμένα, ενώ σημειώθηκε και μία εμπλοκή. Μήνυμα Μητσοτάκη χθες από τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας με φόντο τις προκλήσεις των καιρών και τις εκλογές.
1: Σε μια Ευρώπη που αλλάζει, παράταξη εκείνη η οποία μπορεί να διαβάζει τα σημεία των καιρών και σε ταραγμένα νερά να κρατάει σταθερό το σκάφος της πατρίδας. Και τα νερά, το ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ ταραγμένα και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα. Και στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα και καλό καπετάνιο, αλλά κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί.
0: Κανένα περιθώριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία δεν άφησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ. Ή θα είμαστε πρώτοι, είπε, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση. Απάντησε στην επίθεση περί λαϊκισμού που δέχεται το ΠΑΣΟΚ.
2: Λέμε 120 δόσεις, είμαστε λαϊκιστές. Αλλά τελικά γίνεται. Λέμε 13η σύνταξη, αλλά είμαστε λαϊκιστές. Λέμε λοιπόν την πρώτη χρονιά της κυβέρνησής μας, δίνουμε την πρώτη δόση της 13ης σύνταξης. Δεχόμαστε μια μεγάλη επίθεση. Λαϊκισμός, πού θα τα βρείτε. Και τελικά η Νέα Δημοκρατία δίνει 500 ευρώ, που αν αθροίσετε το ποσό, υπολείπονται 60 εκατομμύρια ευρώ της πρώτης δόσης της 13ης σύνταξης. Άρα ποιος είναι ο λαϊκιστής.
3: Κύριε Πρόεδρε, πού τα βρήκαν
2: τα λεφτά.
0: Συγκέντρωση από φοιτητές και μέλη του ΠΑΜΕ το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στο Άγαλμα Βενιζέλου και αναμένεται και πορεία. Κλείνει το βράδυ τμήμα του Περιφερειακού στον κλάδο προς δυτικά μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινοπολίτικων και Πηλέας από τις 11.30 το βράδυ μέχρι τις 5.30 τα ξημερώματα. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr. Ηλιοφάνεια επικρατεί και σήμερα στην Βόρεια Ελλάδα με μεταβλητούς ασθενείς ανέμους. Στον Ιδράργυρο στη Δυτική Μακεδονία να φτάνει το μεσημέρι τους 23 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας μέχρι και τους 26. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε ηλιοφάνεια. Η καλοκαιρία θα διατηρηθεί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας με μεταβλητούς ασθενείς ανέμους και τη θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης να δείχνει το μεσημέρι 24 βαθμούς.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Τα Top 6 της Αφροδίτης ήρθαν για να μείνουν. Εμείς τα διαλέγουμε, εσείς κερδίζετε. Μπουτάρι κριτικός λευκός 750 ml, μόνο 4,99. Κουάκερ νυφάδες βρώμης, σακούλα 500 γραμμάρια, μόνο 2,28. Ελοτζέν κρεμοσάπουνο 500 ml, μόνο 99 λεπτά. Βιακάλ σπρέι κατά των αλάτων 800 ml, μόνο 3,19. Λίστεριν, στοματικό διάλειμμα 500 ml, μόνο 3,29. Και Swiffer Duster με 4 ανταλλακτικά, μόνο 3,99. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας smafrodite.gr. Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
6: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
7: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
6: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Το θυμάμαι σαν χθες. Κάθε Σάββατο η κουζίνα γέμιζε αρώματα. Κανέλα, γαρίφαλο, κίμινο, ρίγανη. Μπαχαρικά καγιά, μυστικά μαγειρικής από την Ανατολή, πάντα δίπλα μας. Εδώ και 50 χρόνια, τα μπαχαρικά καγιά δίνουν γεύση στις πιο αγαπημένες μας συνταγές. Με ποιότητα και υψηλές προδιαγραφές συσκευασίας. Μπαχαρικά καγιά, το μυστικό της κουζίνας μας.
4: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές

0: www.showroom.gr.
1: Γιαγιά μου, τι έχεις?
2: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
1: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
2: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
1: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
2: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
1: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
3: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
4: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη? Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito! Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.

Αν το παλιό σας αυτοκίνητο δεν σας αφήνει ήσυχους, αφήστε το στους ειδικούς. 18133 Αφή Κωνσταντινίδη. Για οριστική διαγραφή και ανταλλακτικά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπειρία, συνέπεια και άμεση εξυπηρέτηση, όλα σε ένα τηλεφώνημα. 18133.

0: καλό πρωινό. Καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα κύριε Διαμαντίδη.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Δεν αφήνετε τα λεφτά να πάμε λίγο στην ιστορία.
1: Μόνο
0: λεφτά υπάρχουν. Υπάρχει ιστορία όμως και υπάρχουν και σχέσεις. Σχέσεις στη γειτονιά μας, καλές σχέσεις. Καθώς η ιστορία εξελίσσεται, βρίσκουμε μια άκρη μεταξύ μας εδώ στη Βαλκανική, ισορροπώντας κάπως τα πράγματα, έστω και αν είναι ώρες-ώρες φαίνονται ετεροβαροί. Γιατί τα λέω αυτά? Καλημέρα κύριε Τζαβάρα. Ο Κώστας ο Τζαβάρας, ο αναπληρωτής υπουργός παιδείας και θρησκευμάτων στην περίοδο 12-13, αν δεν κάνω λάθος, στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Καλημέρα κύριε Τζαβάρα.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλό πρωινό από τη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Επίσης.
0: Κάλεσα τον κύριο Τζαβάρα, γιατί είδα στην καθημερινή ανάρθρο του, αρθογράφησε ο κύριο Τζαβάρας για την ανταλλαγή την προχθεσινή του Σαββάτου σε επίσημο επίπεδο μεταξύ των δύο πλευρών. Και συνυπογράφει το, ας πούμε, το αίτημα να δούμε τι είναι αυτά τα κοιμήλια και γιατί δεν ήρθανε κι άλλα. Διότι εδώ υπάρχουν κενά μεγάλα. Και έτσι με τον κύριο Τζαβάρα θα πάμε λίγο παραπάνω. Θα γυρίσουμε λίγο πίσω και θα έρθουμε στο σήμερα. Επομένως, καλημέρα κύριε Τζαβάρα.
2: Καλή σας μέρα.
0: Πώς ήρθε σε εσάς το θέμα? Σας ζήτησε ο κύριος Σαμαράς, πρωθυπουργός τότε, να ασχοληθείτε με το θέμα και καλέσατε τον κύριο Μουτσιόπουλο. Τι ακριβώς συνέβη λοιπόν και πώς έρχεται το θέμα?
3: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
4: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
5: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
6: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
7: Μινάς Ιωάννης.
6: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Συντική.
7: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
6: Με πολυετή εμπειρία.
7: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
6: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
7: Από πλακάκια,
6: κουφώματα,
7: είδη γήινης,
6: υδραυλικά,
7: χρώματα
6: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
7: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
6: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
7: Επίσημα,
6: μοναδικά,
7: με πολυετή εμπειρία.
8: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη κατασκευή επίβλεψη Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
9: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
10: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
9: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
10: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
9: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
10: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
1: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
11: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
1: Ηλεκτρικά παράθυρα.
11: Κλειδαριές.
1: Φωτισμός.
11: Μπαταρίες.
1: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
11: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
1: Τηλέφωνο 2323 111 410.
11: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
1: σταθερά στον Ελευθεριάδη. Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
12: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
1: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
12: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
13: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η μάνδρα ανακύκλωσης μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα ανακύκλωσης μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
2: Και αυτό λοιπόν ήταν το αντικείμενο της προαιώνιας επιθυμίας.
0: Μάλιστα, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ο Σαμαράς, ο κύριος Σαμαράς περιγράφει μερικές φορές συναντήσεις με τον ομόλογό του, ο οποίος του λέει δώσ' μου τα οστά για να ξαναβγω στις εκλογές.
2: Είναι τόσο... Μα το ίδιο γίνεται και τώρα βασικά, πιστεύω. Και αυτή τη στιγμή η παράδοση της κάρας και του σκελετού του βασιλιά αυτού του τσάρου έγινε γιατί στις 25 έχουν εκλογές. Και αυτό δείχνει πόσο χαμηλού επίπεδου διαχείριση εθνικών θεμάτων έγινε από την σημερινή κυβέρνηση για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα όπως είναι η διεκδίκηση της επιστροφής πολύτιμων εθνικών κοιμηλίων. Είναι πράγματι λυπηρό αυτό που έγινε.
0: Υπενθυμίζουμε ότι η Βουλγαρία έχει συνεχώς εκλογές και αστάθεια τα τελευταία χρόνια, ναι. Και έχουμε πρωθυπουργό τον
14: Ράντεφ, ο οποίος βέβαια κατάφερε και σχημάτισε κυβέρνηση με τα πολλά της αστάθειας. Είναι αλήθεια, ναι. Ότι το έφερε.
0: Λέτε να δεχθήκαμε και από τις Βρυξέλλες πιέσεις στην κατεύθυνση να βοηθήσουμε λίγο να υπάρχει σταθερότητα?
2: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω
0: τώρα
2: αυτό,
0: είναι μια υπόθεση αυτή.
2: Οι Βρυξέλλες είναι μια λυπηρή ιστορία, έτσι όπως εξηγήσατε.
0: Κύριε Τζαβαρά, να γυρίσουμε λίγο.
2: Κυρίως για αυτά που είπε η κυρία Ούρσουλα για τη μακεδονική γλώσσα. Είναι ντροπή της.
0: Κύριε Τζαβάρα,
2: εμένα με εντυπωσιάζει, κύριε, και θα σας το πω. Τα τελευταία χρόνια έχει ενσκύψει πνευματική και διανοητική φτώχεια στην πολιτική ζωή τόσο της Ελλάδας όσο και της Ευρώπης. Δεν υπάρχουν πλέον τα μεγέθη, τα ηγετικά που υπήρχαν στο παρελθόν με αυτό το πνεύμα της αναζήτησης λύσεων με βάση τη λογική. Σήμερα περνάμε σε μια άλλη φάση που επικοινωνία με συμβούλους επικοινωνίας και τεχνολόγους εξουσίας έχουν εγκατασταθεί στα ύπατα δώματα της εξουσίας.
0: Μάλιστα,
2: και
0: να γυρίσουμε.
2: Αυτό πληρώνουμε.
0: Κύριε Τζαβάρα, να γυρίσουμε λίγο για λίγο ακόμα, αν μου επιτρέπετε, σε αυτά που λέγατε προηγουμένως, εκείνη την πρώτη, ας πούμε έτσι, πρώτη προσπάθεια να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους και να διαπραγματευτούμε με τους γείτονες, να μας δώσουν πίσω όσα υπάγησαν, όσα αφαιρέθηκαν, όσα λαιλατήθηκαν, όσα δεν είναι πολλά πράγματα που έγιναν σε αρκετά χρόνια στην περιοχή αυτή.
2: Να σας πω όμως κάτι που πρέπει να το θέσουμε στη συζήτηση.
0: Παρακαλώ.
2: Προσέξτε. Το άρθρο 126 της συνθήκης του ΝΕΙΓΙ, που είναι υπερνομοθετική σημασία συνθήκη, δηλαδή ξεπερνάει όλους τους νόμους της Ελλάδας, προβλέπει ότι η Βουλγαρία είναι υποχρεωμένη μονομερός, δηλαδή χωρίς καμία όχληση και χωρίς καμία συμφωνία, μονομερός και αμετακλήτως. Δηλαδή δεν διορθώνεται και δεν τροποποιείται αυτή η υποχρέωσή της να αναζητήσει και να επιστρέψει όλα τα αρπαγέντα και λεηλαντιθέντα, κοιμήλια και αντικείμενα αρχαιολογικής, καλλιτεχνικής και εκκλησιαστικής αξίας, να τα επιστρέψει στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες που είχε κάνει επίσης αρπαγές. Αυτή τη συγκεκριμένη υποχρέωσή της λοιπόν το 23 εν μέρη την εκπλήρωσε, δηλαδή από τα 1300 και πλέον αντικείμενα μας έδωσε τα 210. Και έκτοτε η Ελλάδα επιμένει,
0: μάλιστα,
2: να τις λέει και να τις ζητάει να εκπληρώσει στο ακέραιο.
0: Εδώ υπάρχει, την υποχρέωση και, υπάρχει και ένα ακόμα.
2: Και φτάσαμε σήμερα με αυτό το έκτρωμα που λέγεται μνημόνιο κοινής κατανόησης, το οποίο δεν το έχουμε δει, δεν το έχουν εμφανίσει για να το διαβάσουμε κι εμείς, δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας, το κρύβουνε. Δηλαδή είναι και αντικείμενο,
0: κύριε Τζαβάρα,
2: μέχρι
0: στη
2: τώρα
0: συνάντηση,
2: μυστικής διπλωματίας.
0: Στη
2: αυτά
0: συνάντηση,
2: είναι ντροπές.
0: Κύριε Τζαβάρα, στη συνάντηση που είχατε τότε ήταν και η κυρία Μενδώνη.
2: Η κυρία Μενδώνη δεν ήταν στη συνάντηση που έκανα εγώ. Η κυρία Μενδώνη, από ό,τι με πληροφόρησε με μια απάντηση που έδωσε στο δικό μου το κείμενο, είχε μετά τη δικιά μου αποχώρηση από το Υπουργείο ασχοληθεί.
0: Ναι.
2: Εγώ λοιπόν
0: η κυρία Μενδώνη το ξέρει καλά το θέμα. Μήπως υπάρχει και εξέλιξη στην ιστορία, διότι πιέζοντας και εμείς το Σάββατο να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες, ποια είναι αυτά, τι θα πάρουμε στα χέρια μας και τι θα γίνει με τα υπόλοιπα. Υπάρχει, υπάρχει ένα μουρμούρισμα, κύριε Τζαβάρα, ότι υπάρχει εξέλιξη στην υπόθεση, ότι θα προκύπτουν και άλλα πράγματα. Να περιμένουμε, λέτε, για είστε σίγουρος ότι... Γιατί γελάτε.
2: Αυτό είναι το τυράκι για ηλιθίους. Προσέξτε. Ακούστε, γιατί είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα. Μέσα σε αυτό το κείμενο που δημοσιεύθηκε, ένα δελτίο τύπου, από εκεί έχουμε επαφή με το αντικείμενο της έρευνας και της μελέτης που σας είπα, που δεν, ακόμα δεν έχει καταστεί την αντιμετώπιση που κάνουμε. Προσέξτε, μέσα σε αυτό αναφέρει ότι σε αυτό το μνημόνιο κατανόησης, στο τέλος, αφού πρώτον, προσέξτε, λένε και ξεπλένουνε τους Βουλγάρους από τις περιοδίες των τότε βουλγαρικών στρατιωτικών δυνάμεων, λέγοντας ότι αυτά τα αντικείμενα μεταφέρθηκαν τα αντικείμενα που μεταφέρθηκαν από τη Μακεδονία στη Σόφια. Δεν αναφέρουν ούτε κλάπηκαν, ούτε αρπάστηκαν, ούτε λαϊλατήθηκαν. Και
0: καλά, αν θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτό γίνεται για λόγους διπλωματικής αυρότητας.
2: Δεν υπάρχει διπλωματία στην αλήθεια.
0: Μάλιστα.
2: Στην αλήθεια την εθνική. Γιατί για λόγους διπλωματίας, αν διαπραγματευόμαστε με αυτόν τον τρόπο, δεν έπρεπε να είχαμε παραιτηθεί από Κυπριακό, έπρεπε να είχαμε παραιτηθεί από Αιγαίο, έπρεπε να τα είχαμε εδώ και όλα για λόγους διπλωματίας, για λόγους καλής γειτονίας, για λόγους ευπρέπειας.
0: Θα μπορούσε να πει κανείς να μην δυσκολέψουμε τους Βούλγαρους, ταλαιπωρούνται με συνεχείς εκλογές.
2: Όπως δεν δυσκολεύουμε τους Τούρκους, ναι. Λοιπόν, το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο και σπουδαιότερο είναι ότι από 4.000 και πλέον καταγεγραμμένα αντικείμενα δεχόμαστε που ακόμα τα οφείλει να τα επιστρέψει η Βουλγαρία, δεχόμαστε αυτά τα 48, τα οποία τα είδαμε φωτογραφημένα. Πρόκειται για εκκλησιαστικά σκεύη κυρίως. Ναι. Δεν, δηλαδή για δισκοπότηρα, για καλύματα,
0: δώρα στα μοναστήρια, για, από ανθρώπους άλλων εποχών που είχαν τη δυνατότητα,
2: τα οποία
0: και
2: δεν έχουν καμία σημασία για τη Βουλγαρία. Και προσέξτε τώρα το μεγαλείο θα σας πω. Σε αυτό λοιπόν το κείμενο μαθαίνουμε, και με αυτό να νουρίζουν και την Εκκλησία, ότι θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις και ότι με την ταυτοποίηση άλλων αντικειμένων, ποια ταυτοποίηση, υπάρχει ο κατάλογος του Βλαντιμίρ ΣΥΣ και είναι στο κέντρο που είπαμε. Με την ταυτοποίηση λοιπόν των αντικειμένων, τότε θα υπάρξουν και άλλες συμφωνίες, προσέξτε, όπου θα επιστραφούν αντικείμενα ιστορικής σημασίας κοινού ενδιαφέροντος. Υπογραμμίζω το κοινού ενδιαφέροντος.
0: Τι υπενήσετε το κείμενο.
2: Κοινού ενδιαφέροντος σημαίνει, συγγνώμη, κοινού ενδιαφέροντος σημαίνει ότι για να επιστραφεί κάτι θα πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη και της Βουλγαρίας. Ενώ εμείς με τη συνθήκη του Νεϊγή είχαμε καταδικάσει ως νικητές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου τη Βουλγαρία, μονομερός, το θέλει δεν το θέλει να μας επιστρέψει αυτά που έκλεψε. Τώρα λοιπόν την υποχρέωση την κάνουμε, τη μετατρέπουμε σε δικαίωμα για τη Βουλγαρία. Αυτό λέγεται διαχείριση, λοιπόν, επιζήμια ενός εθνικού
0: Τζαβάρα,
2: θέματος.
0: Εσείς στην εξέλιξη εκπομπής δεν θα με ακούσετε, αλλά θα κάνω κάτι εγώ που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για μας τους βορειολαδίτες και τους επιστήμονες και τους ανθρώπους αυτής της τεράστιας προσπάθειας που ξεκινά από το 60 και μετά, όταν ο καθηγητής Μουτσό

0: Κοζάνης και αναφέρεται σε όλα αυτά τα περιστατικά, η οποία είναι συγκλονιστική. Αργότερα θα σας στείλω το link να τη δείτε κι εσείς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και σας συγχαίρω, γιατί κάνετε προσπάθεια εθνική τουλάχιστον για να κατανοήσει ο λαός της Μακεδονίας ακόμα μια φορά πόσο πολύ τον αντιμετωπίζουν σαν να είναι παιχνίδι στα χέρια μιας άκαρδης και άπονης εξουσίας.
0: Σας ευχαριστώ κύριε Τζαβάρα και για την παρέμβασή σας. Σας ευχαριστώ και καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Ο Κώστας Τζαβάρας είναι αναπληρωτής υπουργός παιδείας, ανέλαβε το θέμα του πολιτισμού στην περίοδο εκείνη το 12. Γυρίζω πίσω για εσάς που πέσατε πάνω στη μέση της συζήτησης. Θα χρειαστώ χρόνο, γιατί να σας πω γιατί. Υπάρχουν 2-3 πράγματα πολύ κρίσιμα. Παρακαλώ, όσοι έχετε δουλειές, θα κατεβάσετε την εκπομπή αργότερα από το podcast του Ράδιο Θεσσαλονίκη να την ακούσετε με ησυχία το βράδυ. Πρώτα απ' όλα, σε επίπεδο καλής γειτονίας, άσχετα με τη συνθήκη του ΝΕΙΓΙ που υποχρεώνει τη Βουλγαρία να παραδώσει αυτά που λαιλάτισαν οι δικοί της τα χρόνια τα δύσκολα, Κομιτάτο, Πρώτος, Βαλκανική και βέβαια και κατοχή κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, έτσι, σε τμήματα της Βόρειας Ελλάδας. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι τα σχέση καλής γειτονίας. Αυτά είναι στα μοναστήρια, πρέπει να πάνε εκεί. Είναι καταγεγραμμένα από τους ίδιους που τα πήραν, τα άρπαξαν. Είναι καταγεγραμμένα από δικές μας μελέτες εδώ που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια και είναι πάρα πολύ σοβαρά για μας. Πρέπει να πάνε στα μοναστήρια, εκεί που, από εκεί που τα άρπαξαν. Και να μην υπήρχε η συνθήκη του ΝΕΙΓΙ. Εμείς για τη Βουλγαρία, σε ό,τι αφορά τον ελληνικό λαό, οι καλύτερες σχέσεις έχουμε και θέλουμε να πάει μπροστά η χώρα, να προκόψει όπως να προκόψουμε κι εμείς και να ησυχάσουμε, να ζήσουμε ειρηνικά και να φτιάξουμε την περιοχή μας. Να μην μας απειλούν οι Τούρκοι, να μην σηκώνουν τα F-16, να λύσουμε ζητήματα, να υποστηρίξουμε ένας τον άλλον. Να μην σας καταπιεί και η μεγάλη αρκούδα, η άσπρη και πάει λέγοντας. Λοιπόν, άρα ένας παράγοντας είναι αυτός. Δεύτερος, πρέπει να πάνε στη θέση τους. Δηλαδή είναι περιουσία δικιά μας. Είναι δικά μας. Δεν είναι. Δεν τα πήραμε από πουθενά. Είναι εδώ. Είναι φτιαγμένα εδώ. Μιλάμε για περιόδους του Βυζαντίου, μιλάμε για περιόδους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όπου οι λαοί ανακατεύτηκαν, κατέβηκαν οι Σλάβοι, ήρθαν οι Βούλγαροι, κατέβηκαν, οι Αλβανοί δημιούργησαν την εθνότητά τους, έγινε ό,τι έγινε στην εθνογένεση στα τέλη του προηγούμενου αιώνα και στις αρχές του 1900, πιαστήκαμε σε πολέμους, διεκδικήσαμε, αλλά έχουν τελειώσει όλα αυτά, δεν υπάρχει λόγος. Άρα πρέπει να επιστρέψουν στη θέση τους. Η ελληνική πολιτεία, εγώ δεν θα το πάρω στραβά. Περιμένω να δω τι θα πει η κυρία Μεδόνη και να δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση αυτή. Η ελληνική πολιτεία παρέδωσε κάτι για το οποίο στους γείτονες Βούλγαρους έχει πάρα πολύ κρίσιμη υπαρξιακή σημασία. Είναι ένα βασικό εθνικό αγαθό για τους Βούλγαρους. Παρόλο που είναι σύγκρουση Βυζαντίου με τον βασιλιά τους, αυτόν που προσπαθούσε να δημιουργήσει τη Βουλγαρία και ξεκινά μια μεγάλη ιστορία περίπου στο 1000 μετά Χριστό, αλλά όμως έχουν τελειώσει όλα αυτά. Πρέπει να τα δώσετε πίσω. Θα μου πείτε, ακούγεστε γραφική εκεί στη Βόρεια Ελλάδα, κολλάτε σε θέματα, όχι Σκόπια, όχι Ξεσκόπια, όχι ο Μεγαλέξανδρος, όχι άλλα. Κοιτάξτε, αγωνιστήκαμε πάρα πολύ για να μπούμε σε μια σειρά. Είμαστε παλιοί εδώ. Είτε είμαστε Μικρασιάτες, είτε είμαστε ντόπιοι. Η περιοχή ήταν ανακατεμένη. Εθνότητες, γλώσσες, εξαρχίες, πατριαρχείο, ανακατοσούρα, εθνική ταυτότητα δημιουργήθηκε για πολλές ομάδες ανθρώπων στην εξέλιξη της ιστορίας. Δεν είναι πατά στο κουμπί. Όμως, επειδή είμαστε παλιοί εδώ και είναι ουσιαστικός ο ρόλος μας στην ευρύτερη περιοχή, αφού έγιναν όλα όσα έγιναν, πρέπει να κάτσουμε εδώ που είμαστε και να χαρούμε και την ιστορία μας και το αύριο των παιδιών μας. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Ακούστε λίγο δύο κουβέντες από αυτόν τον εξαιρετικό, τον είπε ο κύριος Τζαβάρας, δεν ξέρω πώς τον αποκάλεσε, πραγματικά ένας συγκλονιστικός άνθρωπος, έτυχε να τον δω από μακριά. Είχα ακούσει μια συνέντευξή του στον Κώστα τον Πλιάτκα, δεν ήξερα τη δουλειά που είχε κάνει στον Άγιο Αχίλιο και στις πρέσπες και στις εκκλησίες στην καταγραφή, αρχιτέκτονας, μελετητής, ερευνητής, θρησκεολόγος, αν δεν ξέρω, αν δεν νομίζω που έχει και τέτοια ιδιότητα, ένας απίστευτος άνθρωπος εδώ στη γειτονιά μας. Και καμιά φορά, χθες το βράδυ ας πούμε, προσπαθώντας να μπω όσο πιο βαθιά γίνεται στην ιστορία,

0: έπεσα πάνω σε μια συνέντευξη που έδωσε, ίσως είναι και η μοναδική, στην συνάδελφο τη Βάσο την Ανουλίδου στο West Channel της Κοζάνης, στην εκπομπή Εντοπισμή, και ευτυχώς έχει αναρτηθεί, γιατί θα ακούσετε συγκλονιστικά πράγματα στην εξέλιξη, θα μείνετε με το στόμα ανοιχτό. Η Βάσο πηγαίνει στο σπίτι του, αν δεν κάνω λάθος, πιστεύω να ακούει η Βάσο, και μιλά με τον καθηγητή λίγα χρόνια πριν φύγει από τον κόσμο. Είναι μεγάλος πια, είναι ογδοντάρης, αλλά όμως το μυαλό του είναι ξηράφι, και είναι πραγματικά συγκλονιστική. Θα τη ακούστε λίγο πώς ο καθηγητής,
1: βάσει και τις ανακάλυψεις που κάνατε,
0: μιλά
1: με τον Στάτου Σαρουβίκα, αλλά να έρθουμε σε εκείνα τα χρόνια που γινόταν οι μάχες, πώς εκλάπησαν το οστά του Αγίου Αχιλλείου και μεταφέρθηκαν στην Πρέσπα, πώς ίδρυσε ο Τσάρος τη βασιλική του Αγίου Αχιλλείου στην Πρέσπα, και κατόπιν το 1965, αν δεν κάνω λάθος, τη δική σας ανακάλυψη.
2: Αρχικά θέλω να σας ευχαριστήσω για την τιμητική πρόσκληση για να μιλήσω στην εκπομπή σας. Πριν όμως απαντήσω στα τόσο σημαντικά ερωτήματα που μου θέσατε, θα ήθελα δογματικά να κάνω ορισμένες δηλώσεις, πολύ απλές αλλά ουσιαστικές. Πρώτα οφείλω να εκφράσω την απέραντη τιμή που οφείλουμε όλοι, το ότι βρισκόμαστε στο ωραιότερο μέρος του κόσμου που είναι η Μακεδονία μας. Δεύτερον, το ότι μας δόθηκε η ευκαιρία να εργαζόμαστε και να ερευνάμε ακριβώς σε μια περιοχή τόσο πλούσια, όχι μόνο σε ομορφιές αλλά και σε ιστορία, και η αφιέρωση μιας ζωής που ήδη αναφέρατε είναι πολύ λίγο. Χρειάζονται πολλές ζωές και πολλοί κόπος, γιατί υπάρχουν άπειρα ακόμα πράγματα που δεν τα έχουμε ακόμα αγγίξει. Αρχίζοντας λοιπόν το σκεπτικό της απαντήσεώς μου, θα ήθελα να δηλώσω ότι για την εποχή αυτή που θα μιλήσουμε, δηλαδή τον 10ο αιώνα ουσιαστικά, Βουλγαρία δεν υπήρξε. Η Βουλγαρία είχε εξαφανιστεί μετά από τις λαμπρές νίκες του αυτοκράτορα Ιωάννη Τζιμισκή, ο οποίος μετά την κατάκτηση ως το τελευταίο βορρότερο σημείο στο Δούναβι της ουσιαστικής πρωτεύουσας των Βουλγάρων τότε, και την κατάργηση του Βουλγαρικού Πατριαρχείου, υπήρξε μια Βυζαντινή επαρχία, η επαρχία της Μυσίας Δευτέρας. Ό,τι συνέβη, συνέβη μέσα σε αυτό το ιστορικό πλαίσιο. Στη Δυτική Μακεδονία όμως, σε μια μικρή αλλά πάρα πολύ σημαντική περιοχή όπως θα δούμε, γύρω από την περιοχή και μεταξύ Αχρίδας, Δεαβόλεως και Πρέσπας, υπήρξε μία ή μια ανεξάρτητη κομιτεία με επικεφαλής άρχοντα κληρονομικό, τον Κόμι Νικόλαο. Ο Κόμις Νικόλαος πιθανότατα να ήταν Βυζαντινός αξιωματούχος. Ο τίτλος όμως του κόμιτος ήταν ακριβώς την εποχή αυτή οικείος και στην...
0: Είναι ιστορίες για το βράδυ λοιπόν.
2: Έχω βράδυ κόμιτος.
0: Γι' αυτό λοιπόν θα ενσωματώσω σε...
2: Σύγχρονοι Βούλγαροι ιστορικοί αμφιβητούν αν προέρχεται, αν είναι από Βυζαντινή ρίζα,
0: και θα συνεχίσω στην εξέλιξη, θα κάνω ένα διάλειμμα λίγο, να μην μπούμε σε λεπτομέρειες. Εδώ ο καθηγητής Μουτσιόπουλος περιγράφει τις συνθήκες.
2: Ο Κόμις Νικόλαος παντρεύτηκε μια Αρμένισσα, και τις περιοχές αυτές δεν υπήρχαν μόνο σλαβόφωνοι πληθυσμοί, ήταν καθαρό τουρκικό φύλο και η γλώσσα τους καθαρά.
0: Τώρα αναφέρεται στους Βούλγαρους, έτσι.
2: Μετά τη μετανάστευσή τους και την εγκατάστασή τους στην Ντομπρουτσά, στο δέλτα του Δουναβέως,
0: μάλιστα,
2: ήρθαν σε επαφή.
0: Ξέρετε, δεν έχουμε εικόνα των πραγμάτων. Λέμε Βούλγαροι, τι είναι οι Βούλγαροι, από πού ήρθαν, πώς
2: έμαθαν,
0: εξελίσσονται
2: γλώσσα. και άρχισαν σιγά σιγά να εξλαμβάνουν.
0: Και άλλα πολλά. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον, δεν θα μείνουμε σε τόσο ιστορικές λεπτομέρειες. Θα σας πω μεταξύ άλλων και ορισμένα πράγματα. Στην προσπάθεια λοιπόν αυτού του Σαμουήλ να δημιουργήσει κράτος, δηλαδή μια οντότητα, κράτος της εποχής, έτσι, ένα βασίλειο, αλώνιζε στην ευρύτερη περιοχή έχοντας απέναντί του τους Βυζαντινούς. Οι Βυζαντινοί εντωμεταξύ ήταν απασχολημένοι στη Μικρά Ασία. Και εδώ σε αυτό το μοσαϊκό γλωσσών και τα λοιπά και τα λοιπά, σε αυτό το χωνευτήρι λοιπόν, και βλαχόφωνο πληθυσμό ο οποίος εκλατινίστηκε στην περίοδο της Ρωμαϊκής, αυτός λοιπόν κατεβαίνει μέχρι την Πελοπόννησο και γυρίζοντας πίσω περνά από την, προσέξτε τώρα ιστορία, έτσι, περνάει από τη Λάρισα και στην προσπάθειά του να δημιουργήσει μια έδρα σε ένα σημείο για να δημιουργήσει συνθήκες αυτοκρατορίας ας πούμε ή βασιλείου, έχοντας παρτίδες και με τον Πάπα, πηγαίνει στην Λάρισα και αρπάζει τα οστά του Αγίου της Λάρισας, ο οποίος αγιοποιήθηκε πολλά πολλά χρόνια πίσω. Και από εκεί προκύπτει ο Άγιος Αχίλλιος. Τι είναι λοιπόν ο Άγιος Αχίλλιος? Ακούστε τώρα ιστορία. Είναι ιεράρχης ο οποίος συμμετέχει στην σύνοδο της Νίκαιας, δηλαδή κάπου το 300 και μετά Χριστό. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, ο πρώτο από τους δασκάλους του πρωτοχριστιανισμού, εγκαταστάθηκε αργότερα στη Λάρισα και αγιοποιήθηκε στη Λάρισα. Πάει λοιπόν αυτός ο Βούλγαρος ο βασιλιάς, ο Σαμουήλ, και αρπάζει μαζί με τα οστά του Αχιλλίου, του επισκόπου της Λαρίσης, και τα μεταφέρει και χτίζει. Τώρα υπήρχε ναός, δεν υπήρχε ναός, εκεί έγινε από την αρχή, χτίζει τον Άγιο Αχίλλιο και τα βάζει κοίτα. Αυτά τα οστά τα βρίσκει αυτός ο άνθρωπος σε μια γιγάντια προσπάθεια ανασκαφής και έρευνα στην περιοχή της μικρής Πρέσπας. Και είναι πραγματικά συγκλονιστική ιστορία. Σας παροτρύνω, δεν έχω πολύ χρόνο.
2: Θα βάλει πόδι σε αυτή την περιοχή λόγω αντιζηλίας με την Βυζαντινή Ορθοδοξία και το Πατριαρχείο μας. Έβαλε ορισμένες προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων φαίνεται ότι ήταν ότι πρέπει να έχει καθεδρικό ναό και άγιον.
0: Από τα στοιχεία που προκύπτουν, ο Πάπας λέει στον Σαμουήλ, του λέει κοίταξε να δεις.
2: Της Θεσσαλονίκης, για να πάρει
0: και πρώτα απ' όλα ήρθε στη Θεσσαλονίκη να πάρει.
2: Που δεν το κατόρθωσε. Και μην ξεχνάμε.
0: Τα λείψανα του Αγίου Δημητρίου.
2: Και περίεργο. Διοικητή όλων των μεγάλων πόλεων του ελλαδικού.
0: Θα σας πω κι άλλα σε λίγο. Αν κάνετε υπομονή, όσοι παρακολουθείτε. Επιστρέφω μετά από ένα μικρό διάλειμμα. Καλή σας μέρα.
2: Διοικητής της Θεσσαλονίκης ήταν ο Αρμένιος.
3: Ώρα για το απόλυτο anti-aging μουσικό πάρτι με τον Μιχάλη Ρακιτζή και τον Κώστα Χαριτοδιπλωμένο live στο Βεργίνα Θέατρο.
4: Ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω? Δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: σε μια μοναδική εμπειρία με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας? Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάλεις.
3: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
4: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
5: Για περισσότερο από 50 χρόνια, πρώτος στο νομό Σερών, πρώτος στην επιλογή σας. Ελαιοτριβείο και Χλιμπάρης. Με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και μεθόδους για κορυφαία ποιότητα και μέγιστη απόδοση στο παραγόμενο λάδι. Και υπηρεσία παραγωγής βιολογικού λαδιού. Κλείσε τώρα ραντεβού στο 2323-051-058. Πάνω από 50 χρόνια, ελαιοτριβείο και Χλιμπάρης. Στο Βαμβακόφυτο Σερών. Για περισσότερο από 50 χρόνια. Πρώτος στο νομό Σερών, πρώτος στην επιλογή σας.
6: Μαμά, δες αυτή τη συνταγή. Έχει γίνει viral.
7: Χάρη, άσε τη συνταγή και πήγαινε στον Κάντζα για τιμές θαύμα. Κατσικίσιο τυρί Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας, 5,46 το κιλό. Αβές μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στάλα, 4 λίτρα, 21,93.
8: Χρυσή ζύμη, όλες οι πίτες σε τιμή θαύμα. Κρεμοσάπουνο, 1 λίτρο Dream Team, 1,34. Ντάβα Φρόλουτρο 750 ml 3,28 και φέρει υγρό πιάτων 900 ml μόνο 2,93. Και η συνταγή?
7: Μετά, πρώτα τα υλικά.
8: Supermarket Kanza.
7: Τιμές θαύμα για όλους.
9: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
10: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
9: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
10: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
9: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
10: 355-54.
11: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα, φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
12: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
13: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
12: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
14: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
15: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
14: Car Service Νούλης.
15: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
14: BMW,
15: Mini Cooper,
14: Volvo,
15: Volkswagen,
14: Audi,
15: Seat,
14: Skoda.
15: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
14: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
15: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
14: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
15: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
16: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας.
15: Ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
16: Ζυγοστάθμιση τροχών. Κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
15: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
16: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
15: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
16: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
15: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
16: Car Service Nullis. Στο τρίτο χιλιόμετρο

0: Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
1: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323-031-939.
2: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
3: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
4: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
5: No, no.
4: Do you know Λευκός Πύργος?
5: No, no, what is this?
4: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
5: Oh, yes. Έπιπλα.
4: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
5: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
5: Θα μας βρείτε στο Χριστός Ερών έναντι Βιπέ. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
4: Τηλέφωνο 2321-078-281.
6: Θέρμανση, κλιματισμός και φωτοβολταϊκά συστήματα. Η έξυπνη ενέργεια ξεκινά από εδώ.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
9: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
10: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
9: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
10: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
9: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
10: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
11: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Μαζί σας για ό,τι και αν τύχει.
12: Υγιεινά και νόστιμα νέα από Ταλαντικά Πασιάς. Νέα σειρά ψητά λαντικά, κορυφαίο. Χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο.
13: Το μυστικό συστατικό στα λουκάνικα Πασιάς είναι η μνήμη. Από το 1900 η οικογένεια Πασιάς φτιάχνει λουκάνικα τόσο νόστιμα που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Πασιάς, το καλύτερο για σας.
14: Τα καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
14: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
16: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Auto Vision. Με 3 κταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
17: Δημητρία, πού το βάλες?
18: Πάω κέντρο.
17: Α, στην αγορά για ψωνιά?
18: Όχι.
17: Λαδάδικα για φαγητό?
18: Όχι.
17: Παραλία για καφεδάκι?
18: Ούτε.
17: Πού πας στο κέντρο?
18: Auto Vision για κταίο.
16: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Auto Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
19: Ακούς Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σας και καλό πρωινό. Τι θαυμάσια μέρα είναι αυτή. Πώς θα πάει ο καιρός. Έτσι θαυμάσια, αλλά τουλάχιστον μαζέψαμε τα μπαμπάκια, κύριε Διαμαντίδη. Και τις ελιές σιγά σιγά, οι ελιές, αν εξαιρέσουμε τη βρόσιμη.
20: Να πούμε κάτι για τις ελιές, συγγνώμη κιόλας.
19: Ναι.
20: Οι πρώτες πωλήσεις ελαιολάδου στην Πελοπόννησο είναι σε τιμή αρκετά χαμηλότερη σε σχέση με πέρσι, και πολύ χαμηλότερη σε σχέση με πρόπερσι. Το λέω αυτό σε σχέση με τις τιμές του λαδιού
19: στα σούπερ μάρκετ.
20: Όχι τώρα, άμεσα, αργότερα.
19: Ναι, αλλά μισού λεπτάκι λίγο. Αν έχετε, μη βιάζεστε, πρέπει να κατεβάσουν στο σούπερ μάρκετ τις τιμές στα λάδια. Έτσι, αγοράζουν πάρα πολύ φθηνά. Την πληρώνουν οι παραγωγοί. Λοιπόν, να κατεβάσουν τις τιμές.
20: Αγοραστές των πρώτων ποσοτήτων, εννοείται Ιταλία, έτσι.
19: Εννοείται. Λοιπόν, για να δούμε τι κάνουμε από καιρό.
21: Ο
19: και μετά
21: είναι...
19: θα γυρίσουμε, μένει στο Σαμούι. Θα γυρίσουμε και πάλι σε μερικά ιστορικά, βασικά χαρακτηριστικά, διότι ακούστε με προσοχή πώς μεγαλώσαμε, με τι ανθρώπους μεγαλώσαμε. Έρχονται στιγμές που ακούω διάφορους οι οποίοι βρίζουν την πατρίδα τους, την καταργούνται. Νομίζουν ότι έπρεπε να γεννηθούν στην Αμερική, στην Αγγλία ή στην Ολλανδία ή στην Ιρλανδία ή στη Γερμανία και βρίζουν την πατρίδα τους. Γιατί βλέπουν τα χάλια που έχουμε και πόσο πίσω έχουμε μείνει σε ορισμένους τομείς. Πραγματικότητα είναι αυτή, αλλά πώς αλλάζει η πραγματικότητα. Με το να βρίζεις και να καταργέσαι. Ακούστε ένα παράδειγμα ενός επιστήμονα ανθρώπου, δεν ζει πια, πέθανε πριν από λίγα χρόνια. Και τον αγώνα για να φτάσουμε μέχρι εδώ. Για όσους έχουν αντίρρηση, ας έρθουν να αντιπαρατεθούμε. Χρωστάμε, δεν μας χρωστάνε. Χρωστάμε στους ανθρώπους που δεν μπόρεσαν, σε αυτούς που δεν είχαν τις δυνάμεις ή αδικήθηκαν, και χρωστάμε στα παιδιά μας, στο μέλλον μας. Χρωστάμε εργασία, δημιουργικότητα, συνένεση, συνεργασία, αλλιώς το υπαρξιακό μας πάει περίπατο και πάμε στον καιρό.
21: Εξαιρετικός καιρός και σήμερα, με ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία κατά τόπους να δείχνει μέχρι και 26 βαθμούς το μεσημέρι, στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 23. Και στην Θεσσαλονίκη επίσης ένας καθαρός υπέρλαμπρος ουρανός σήμερα, με καλές καιρικές συνθήκες καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24. Ο καιρός δεν θα αλλάξει, τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη. Την Παρασκευή φαίνεται ότι περιμένουμε μία αστάθεια με βροχές από ένα σύστημα το οποίο θα επισκεφθεί τη χώρα μας από τα βορειοδυτικά.
22: Καιρός να επιλέξεις Χωριάτικο Καραγιάννη. Σκληρό τυρί από το χωριό, φτιαγμένο στη τζαντίλα, με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο, από την Αρναία Χαλκιδικής.
23: Καλημέρα Κυριάννη, ξέμεινα πάλι από τυρί. Βάλε πάλι Χωριάτικο Καραγιάννη.
24: Έτσι είναι, το Χωριάτικο Καραγιάννη ποτέ δεν φτάνει. Χωριάτικο, όνομα και πράγμα. Γιατί φτιάχνεται στο χωριό.
23: Από άγνο κατοικήσιο γάλα του Χολομόντα.
24: Με μεράκι και αγάπη από γνήσια παραδοσιακή συνταγή στην τζαντίλα.
23: Γι' αυτό έχει ξεχωριστό σχήμα και γεύση αυταστή.
24: Χωριάτικο Καραγιάννη. Κανένα δεν το φτάνει.
25: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτόρια. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
26: Όταν εσείς μας κάνετε την τιμή να μας βάζετε στον χώρο σας, εμείς δεν έχουμε παρά να σταθούμε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Materials. Εισαγωγές από τους μεγαλύτερους οίκους εξωτερικού με κορυφαία εξυπηρέτηση. Αρχιτεκτονικά υλικά, πλακίδια, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση. Ριζάκος Materials. Τεράστια συλλογή για το σπίτι σας, τον επαγγελματικό σας χώρο και ξενοδοχειακά projects. Στην Βασιλίση Σόλγας 259. Τηλέφωνο 2310411577. Ριζάκος Materials. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
0: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
25: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UA.

0: Θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή γιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
1: Chat, ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
2: Πουθενά. Είμαι AI.
1: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
2: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις. Δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
1: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.

0: Συμμετέχουν Μελίνα Σλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή μερισίου.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ποιος είναι ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
2: Κυρία Μαρία, μπράβο.
3: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
2: Σοβαρά?
3: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Καλώς την.
7: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
6: Πού το κατάλαβες?
7: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
5: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.

Λοιπόν, συγκεντρωθείτε κύριε, κύριε. Σήμερα η εκπομπή έχει μαθήματα ιστορίας. Κάλεστε την κυρία Νουλίδου λίγο. Γιατί τώρα μαθήματα ιστορίας? Κοιτάξτε, δίπλα μας το Σάββατο παίχτηκε μια ιστορία ανταλλαγής κοιμηλίων, πολύτιμων, και βέβαια για τους Βούλγαρους τον Σαμουήλ, αυτόν τον βασιλιά τους, ο οποίος προσπάθησε να δημιουργήσει το 1000, αφού πολέμησε με το Βυζάντιο τους Βυζαντινούς, προσπάθησε να δημιουργήσει μια οντότητα. Δεν τα κατάφερε, τον όρμηξε μετά ο Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος, έμεινε στην ιστορία, τον έχουμε, ο οποίος μάλιστα έχει μείνει αυτή η αποτρόπαια πράξη, το να τυφλώσει χιλιάδες στρατιώτες του Σαμουήλ και να βάλει έναν μονόφαλμο να τους οδηγήσει εκεί που τους οδηγήσει. Αλλά τέλος πάντων θα είναι ιστορία. Γυρίζουμε στον μεγάλο άνθρωπο και Θεσσαλονικιό και Βορειοελλαδίτη στο τέλος, καθηγητή Νίκο Μουτσόπουλο, ο οποίος ανέσκαψε το 65 τη μικρή πρέσπα, τον Άγιο Αχίλιο, βρήκε τα οστά του Αχιλίου, βρήκε

0: τα πολλών θαμμένων εκεί, μεταξύ αυτών σχεδόν ταυτοποιήθηκε, έτσι λέει ο ίδιος, έτσι είπαν και όλοι οι υπόλοιποι, ότι τα οστά που βρέθηκαν μεταξύ άλλων δίπλα στον Αχίλιο, τα οστά του Αχιλίου που άρπαξε ο Σαμουήλ από τη Λάρισα, βρέθηκαν και τα οστά του Σαμουήλ. Πέρασαν τα χρόνια, λίγο πολύ τα είπαμε, κάπου πριν από καμιά δεκαετία, μια συνάδελφος που είναι στη γραμμή, η Βάσο Ιανουλίδου, κάνει συνέντευξη στο αφηγητή, στο σπίτι του, αν δεν κάνω λάθος, πριν. Καλημέρα κυρία Ιανουλίδου, Βάσο καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, ψάχνοντας την υπόθεση, έπεσα και εγώ πάνω σε αυτή τη συνέντευξη που έκανες για το West Channel. Πότε, Βάσο?
1: Ήταν το 2014. Το μακρινό και συνάμα τόσο κοντινό για μένα.
0: Κοντινό, γιατί... πολύ κοντινό, πολύ κοντινό.
1: Ναι, θέλω να σας πω, καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μου δίνετε, γιατί με αφορμή τη συμφωνία του Σαββάτου, έφερα και εγώ στη μνήμη μου τη συνάντηση που είχα τη χαρά και την ευλογία να έχω με τον Νικόλαο Μουτσόπουλο, τον ομότιμο καθηγητή, στην οικία του. Πολύ καλά είπε Στέφανε Διαμαντόπουλε. Η εκπομπή τότε που έκανε εντοπισμοί εντόπιζε προσωπικότητες ανά την Ελλάδα που είχαν κάτι να μας πούν. Και ο Νικόλαος Μουτσόπουλος είχε πολλά να πει. Έτσι λοιπόν πήρα το συνεργείο μου, μεταφέρθηκα στη Θεσσαλονίκη γιατί είχε δυσκολία να μετακινηθεί ο ίδιος και να έρθει στο στούντιο. Και το τι ακολούθησε μπορούμε και οι ακροατές σας, αναζητώντας στο διαδίκτυο εντοπισμοί το έργο του Νικόλαου Μουτσόπουλου, να δουν μια εκπομπή, μια ώρα
0: Βάσο, θα το δημοσιεύσω και εγώ στο άρθρο που θα ανεβάσω και στα social του Ράδιο Θεσσαλονίκη και στο arthes.gr. Εγώ έψαξα αρκετά για να βρω, γιατί είναι σπάνια η συνέντευξη αυτή και είναι
1: ακριβώς
0: τόσο συγκλονιστική, τόσο σημαντική που...
1: Στέφανε, επειδή είσαι συνάδελφος και γνωρίζεις και μάλιστα ένας καταξιωμένος και με πολύ μεγαλύτερη πείρα από μένα συνάδελφος, αντιλαμβάνεσαι ότι ένα παιδί, στην ουσία παιδί ένιωθα ακόμη, στα 30 του χρόνια κλείθηκε να έρθει αντιμέτωπο με μια τόσο σπουδαία προσωπικότητα. Θέλω να σας πω ότι προετοιμαζόμουν περίπου μία εβδομάδα για να τον συναντήσω, να διαβάσω, να μελετήσω. Δεν θα συναντούσα έναν πολιτικό να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Θα συναντούσα μια σπουδαία προσωπικότητα που είχε προχωρήσει σε μια πολύ σημαντική ανακάλυψη. Και αντιλαμβανόμαστε όλοι τι σημαίνει αυτό. Έτσι λοιπόν αφιέρωσα πάρα πολύ χρόνο, είχα χάσει τον ύπνο μου θυμάμαι, και μπήκα στο σπίτι με δέος. Και αφού τον ευχαρίστησα που άνοιξε την οικία του και με έβαλε μέσα και με εμπιστεύτηκε, είναι πολύ σημαντικό αυτό, Νικόλαος Μουτσόπουλος στα 87 του έτη να εμπιστεύεται μία δημοσιογράφο 30 ετών που μπορεί να είχε τη δική της πορεία μέχρι ένα σημείο και να ξεδιπλώνει όλο το κουβάρι της ζωής του στην ουσία. Γιατί για τον Νικόλαο Μουτσόπουλο όλη του η ζωή ήταν η έρευνα και η σπουδαία αυτή ανακάλυψη. Έτσι λοιπόν μπήκα πρωί και βγήκα βράδυ από το σπίτι, μιλήσαμε πάρα πολλές ώρες. Αυτό το οποίο θα δούνε και οι ακροατές σας είναι μία ώρα σε εκπομπή όπως είπα, που σημαίνει ότι για να βγάλω τη μία ώρα και κάτι στους τηλεοπτικούς χρόνους που έπρεπε να έχω στον αέρα, σήμαινε ότι δούλεψα και πολύ μετά τη συνάντησή μου με τον Νικόλαο Μουτσόπουλο. Κυριολεκτικά θέλω να σας πω και να το ακούσουν ότι τρεις μέρες δεν κοιμόμουν. Δεν κοιμόμουν γιατί είχα το άγχος, το πώς θα μεταφέρω όλα αυτά τα οποία άκουσα.
0: Αυτά που περιγράφει ο Μουτσιόπουλος είναι συγκλονιστικά, διότι δεν είναι μόνο ιστορικές αναφορές, δεν είναι η μελέτη που έκανε πριν κατά τη διάρκεια και όλα αυτά τα χρόνια, πριν φτάσει το 65 δηλαδή να ανοίξει τον Άγιο Αχίλιο στις Πρέσπες, είναι και αυτά που περιγράφει κατά τη διάρκεια αυτών των ετών που ανοίγει τους τάφους.
1: Ακριβώς.
0: Και κάτω από ποιες συνθήκες πρέπει να καταλάβουμε λίγο ότι το 1965 θα παίξω να μεταδώσω ένα κομμάτι που τον ρωτάς εσύ, ας πάμε λίγο το 65 να δούμε τι, πώς καταφέρατε, τι βρήκατε, σε ποια μορφή ήτανε, τι κάνατε, με ποια στοιχεία, και μιλάμε για μια προσωπικότητα συγκλονιστική. Εγώ έτυχε να τον συναντήσω εξ αποστάσεως, δεν έτυχε ποτέ να του

0: καμιά συνέντευξη. Δυστυχώς για μένα και ευτυχώς η Βάσο δούλεψε για το West Channel εκείνα τα χρόνια. Και έχουμε καταγράψει αυτά, γιατί είναι αυτό που θα ακούσετε αμέσως μετά αφορά την περιγραφή του, όχι για το Σαμουήλ, για το τι δουλειά έγινε και με ποιοι άνθρωποι κάνουν αυτή τη δουλειά. Είναι ένα παράδειγμα αριστείας.
1: Ακριβώς, είχαν κινητοποιηθεί όλοι οι γύρω κάτοικοι της περιοχής, της ευρύτερης περιοχής.
0: Περίμενε. Λοιπόν, για να δούμε. Η συνέντευξη γίνεται το 2014, είπες.
1: Ακριβώς.
0: Στο σπίτι του κυρίου Μουτσιόπουλου και μαζί σου είναι εκτός από το συνεργείο, δηλαδή μια κάμερα, έτσι, με μονοκάμερο δούλεψες.
1: Μια κάμερα, και θέλω να σου πω ότι το μοντάζ της εκπομπής, η μουσική επιμέλεια, τα κείμενα, η σκηνοθεσία, τα πάντα είναι δικό μου αποτέλεσμα.
0: Τα κάνεις μόνη σου.
1: Γιατί αντιλαμβάνεσαι, σε ένα περιφερειακό κανάλι δεν υπήρχαν.
0: Έτσι είναι, Βάσο μου, είναι πολλή δουλειά και όταν πέφτεις και σε έναν ογκόλυθο, έναν πυλώνα δηλαδή, μια έρευνα τεράστια, γίνονται τα πράγματα ακόμη πιο σοβαρά, τρέμουν τα χέρια σου, τι θα κόψεις και προσπαθείς να μάθεις και καινούργια πράγματα. Δεν τα ξέραμε.
1: Μα αυτός ήταν ο άνθρωπος. Ήταν άγνωστα και σε μένα.
0: Ναι, αυτός ο άνθρωπος ήταν φιλόσοφος. Δεν ήταν μόνο καθηγητής, δεν ήταν δάσκαλος, δεν ήταν αρχαιολόγος, δεν ήταν θρησκεολόγος, δεν ήταν ερευνητής. Ήταν άνθρωπος, ήταν καθηγητής. Κάποια στιγμή παρακάτω περιγράφει. Λέει τι έκανε με τους μαθητές του. Διότι πήγανε 5-10 άνθρωποι να σκάψουν εκεί και δεν είχαν να φάνε. Και δεν είναι μόνο αυτό, περιγράφει το τι είναι ο καθηγητής εκείνη την εποχή, ο οποίος κοιμάται με τους μαθητές του, δεν γυρίζει στο σπίτι, προσπαθεί, μένει στο Πολυτεχνείο όταν είναι για μέρες ολόκληρες και προσπαθεί να διδάξει και να βάλει στους φοιτητές αυτό το μικρόβιο της έρευνας που είναι συγκλονιστικό. Λοιπόν, ακούστε λίγο τη Βάσο.
2: Αδομηρός. Και μέσα από μονοπάτια βλάχικα τον έφερε στην πρέσβεια μετά από μήνες. Αυτό το τραύμα υπουλώθηκε πολύ δύσκολα.
0: Τώρα περιγράφει για το τραύμα του Σαμουήλ, έτσι. Και πώς τον βρήκε.
1: Γιατί με το έτσι ταυτοποιήθηκε ότι ανήκει.
0: Ναι, θα το εξηγήσω εγώ μετά. Ας πάμε τώρα στο 65. Η Βάσο ρωτάει λοιπόν τον Νίκο Μουτσόπουλο. Του ρωτάει, καλά, εκεί τι βρήκατε, 65 στις πρέσπες.
3: Κυρία, είμαστε στο σημείο της ανακάλυψης του τάφου και θέλουμε να μείνουμε, να εντρυφήσουμε λίγο παραπάνω, γιατί είναι νομίζω και μοναδική ευκαιρία αυτή που έχουμε, να μας κάνετε την τιμή και τη χαρά παράλληλα να συνομιλείτε μαζί μας και να δίνετε όλο αυτό το οποίο βγάλατε στην επιφάνεια στη δημοσιότητα.
2: Καταρχάς, οι εικόνες που μου έρχονται ήταν πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Είπατε τις. Δεν είχαμε τι να φάμε. Δεν υπήρχε συμπέρασμα τότε. Μα δεν είχατε λεπτά. Δεν εδέχονταν λεπτά. Γιατί δεν κυκλοφορούσαν ελληνικά λεπτά. Να τα κάνουν τι. Για να έχεις λεπτά, προσέξτε, πρέπει να έχει πάρει μαγαζί να αγοράσει κάτι. Δεν είναι τίποτα. Ζητούσαμε αυγό. Τα θέλουμε, λέει, ασπιρίνη το αυγό. Ζητούσαμε ψωμί. Ζυμώνουμε, λέει, κάθε 15 μέρες για το χωριό που ήταν τα 10 σπίτια. Περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα. Επίσης, πεθαίναμε από το νερό, γιατί πήραν νερό της λίμνης. Και εμείς δεν μπορούσαμε, ήταν σχολικά, γεμάτο σχολικά και μικρά. Αυτοί ήταν συνηθισμένοι. Τα παιδιά τα δικά μου που βοηθούσαν με αυτά, αίμα, συνέχεια την τρίτη μέρα, τέταρτη. Κοιμόμαστε δε, η μπάμπα, η γριά διηγείται, λέει. Και ο Νίκος, λέει, καθόταν μέσα στη λάσπη και κοιμόταν. Δεν είχαμε ένα τσολάκι να την βάλουμε πάνω να κοιμηθεί. Αυτό είναι το πρώτο μου αντίδραση. Δεύτερον, από εκεί και πέρα, το κουράγιο των παιδιών, των βοηθών, των συνεργατών, η ατμόσφαιρα όλη αυτή, η μονάξια. Δεν είχαμε μέσα στη γιώτη, δεν είχαμε φίλμα αρκετά, δεν είχαμε τίποτα. Έπρεπε το παραμικρό να πάμε στη Φλόρινα. Με τι να πάμε στη Φλόρινα, δεν είχαμε και τα μέσα όλα αυτά τα πράγματα. Ας πω λεπτομέρειες που δεν έχω σημασία. Ο μόνος που κυκλοφορούσε και επικοινωνούσε ήταν ο περίφημος Μαχαμούχας. Ένας που ξέμεινε στρατιώτης από το Λότο, από την Καλαμάτα, με ένα φορτηγάκι, και έμεινε και αγάπησε τον τόπο και με αυτό ήξερε και σε κάθε γριά τα φαρμακάτσι και πήγαινε στη Φλόρινα και του στάδινε και τον λατρεύανε.
0: 65 είναι αυτά, έτσι.
2: Με ο Μαχαμούχας για μας, μας έφερε καμιά φορά κάνα παξιμάδι και τρώγαμε. Δύσκολα πράγματα. Αλλά αυτό ακόμα μας έκανε περισσότερο να ταυτιστούμε με τη δυσκολία και το κλίμα του τόπου. Δεν θα ξεχάσω τις νυχτερινές μας πορείες που ταυτόχρονα έκανε όπως είναι.
4: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
5: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ. Η GA

0: Η Design and Construction σας προσφέρει μια ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
0: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
2: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
3: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
2: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
3: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
2: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
3: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
2: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου. Στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
3: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
2: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
0: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-630-290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε. Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972-848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
4: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
6: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης, σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
8: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
9: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
10: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ικασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
11: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
12: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
13: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
14: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
13: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
14: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
13: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
14: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά.

0: Στο αυτοκίνητο. Στην Auto Cars Courtesis θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
1: Auto Cars Courtesis.
0: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
1: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
0: Auto Cars Courtesis. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
2: Άρη Γιάνγκ, λύσαξες με το New Holland. Το καινούριο στρακτέρ, ούτε καινούριο ραβουνιάρα να τον.
3: Αμυράκι του Χάρη Θανάση, του χουρτένου.
2: Τόσο καλό είναι ρε το τρακτέρ του New Holland.
3: Όσο δε φαντάζεσαι, γύρω σαν βράχος, άνετο, οικονομικό, εύχριστο. Σέρνεις, βαρνάει, τσαπάει. Και άμα θες,
2: σιγάρι Γιάνγκ, μας ακούν.
3: Να τα ακούτε όλοι και να του πάρετε όλοι.
2: Εδώ, ποιος τα έχει στην Ηράκλεια.
3: Η παπάς Πασχάλης ρε. Τι νόμιζες, Χάιντι, Χάιντι, σαν τσαλίνι.
4: Τρακτέρ New Holland.
3: Ο καλύτερος συνεργάτης.
4: Τοπικός αντιπρόσωπος, παπάς Πασχάλης και Υιός. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, εξυπηρέτηση, γεωργικά μηχανήματα και ανταλλακτικά αυτών. Τηλέφωνο 2325-024-579. Στο πρώτο χιλιόμετρο, Ηράκλειας Βαλτερού.
3: Τρακτέρ New Holland. Για μας, Γεωργή, αυτό του εργαλείου είναι σαΐνι.
5: Αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα στα ιταλικά μηχανήματα ΑΚΜΑ.
6: Μέρα με την ημέρα στο ημερολόγιο του όλη αυτή την προσπάθεια. Τι βρήκε, τι έγραφε από κάτω, αν τα γράμματα ήταν ελληνικά, αν έχουμε κυριλικό αλφάβητο, αν οι τεχνίτες που κατασκευάζουν τη βάση μιας αψίδας από κάτω γράφουν μια αφιέρωση με ελληνικούς, στα ελληνικά. Είναι ένα, αυτά τα βλέπουν οι Βουλγάροι που ψάχνουν το Σαμουήλ, το βασιλιά τους, για να δημιουργήσουν μια βάση εθνικής ταυτότητας. Και,
7: γιατί δεν υπάρχει έθνος χωρίς το Τσάρλ.
6: Προφανώς.
7: Χωρίς, δεν υπάρχει.
6: Προφανώς. Έθνος. Δεν υπάρχει. Απέναντί τους βγαίνουν οι Μακεδόνες Σκοπιανοί, λεγόμενοι Μακεδόνες, και έτσι έχουν ανάγκη να βρούνε στοιχεία. Και στα στοιχεία αυτά βρίσκουν στο Μουτσιόπουλο το Σαμουήλ. Και αρχίζει από τότε σταδιακά τον καθηγητή Νίκο Μουτσόπουλο να τον φιλοξενούν και να του ζητούν συνεντεύξεις και στοιχεία οι Βούλγαροι, περισσότερο από εμάς. Μέχρι που το 12 πάει ο Βούλγαρος ομόλογος του Σαμαρά και τον κλωτσάει από κάτω, του λέει δώσε μου ρε εσύ, δώσε μου το Σαμουήλ.
7: Τα κοκαλάκια, τα
6: ναι,
7: κοκαλάκια.
6: Ναι, δώσε μου τα κοκαλάκια. Ποια κοκαλάκια, του λέει ο Σαμαράς. Ρε εσύ, λέει, τα κοκαλάκια του Σαμουήλ. Ποιος Σαμουήλ. Και έτσι μπαίνουμε στην ιστορία που φτάνει μέχρι τα σημερινά. Λοιπόν, Βάσο, θα τα ξαναπούμε. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
7: Αν μου επιτρέπεις να κλείσουμε το εξής, το οποίο το λέει στη συνέντευξή του, πώς οριοθετεί τον πατριωτισμό ο Νικόλαος Μουτσόπουλος, γιατί ήταν ένας πατριώτης. Είναι να αφήσεις τον τόπο που κληρονόμησες καλύτερο από ό,τι τον βρήκες. Στην προσπάθεια αυτή λοιπόν, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς, μέσα από το λειτουργήμα που υπηρετούμε ως δημοσιογράφοι, αν μπορούμε να βάλουμε και εμείς ένα λιθαράκι, αυτό κάνουμε.
6: Ναι, ευχαριστώ, Βάσο, θερμά, ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ Βάσο μου. Και όχι μόνο αυτό, θέλουμε να πιέσουμε την πολιτεία στη διαπραγμάτευση που κάνει με τη βουλγαρική κυβέρνηση. Επαναφέρουμε το θέμα και περιμένουμε να δούμε από ένα πολύ σημαντικό άνθρωπο του πολιτισμού που είναι η κυρία Μενδώνη. Είναι και υπουργός τα τελευταία πολλά χρόνια και έχει κάνει πάρα πολλή δουλειά σε πάρα πολλούς τομείς. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Είναι υποχρέωση των Βούλγαρων να μας δώσουν τα κοιμήλια που άρπαξαν, έκλεψαν, λιλάτισαν όλα τα προηγούμενα χρόνια από τις μονές και άλλα ιστορικά μνημεία της περιοχής από τα χρόνια του 1900. Πλάς, δεν χρειάζεται να μπω σε λεπτομέρειες. Θέλω να ακούσουμε αυτό το συγκλονιστικό άνθρωπο να περιγράφει πτυχές όλης αυτής της ιστορίας από το 65 στα διακάκια
8: και μετά. Και ιδίως δε και αυτό το πετσί. Νομίζαμε που ήταν στη λεκάνη του ένα καφέ σκούρο πράγμα.
6: Ανοίγει τον τάφο, βρίσκεται τον Αχίλιο, δίπλα του είναι ο Σαμουήλ.
8: Αυτό, εγώ,
6: αλλά πια οστά.
8: Αυτό ήταν το περίφημο μοναδικό βυζαντινό ύφασμα χρυσό. Αλλά ήταν έτσι, είχε γίνει. Αυτό που είχε τα μοναδικά κεντήματα μετά από τους Παπαγάλους, που είναι το σύμβολο της Βουλγαρίας πια.
9: Μάλιστα.
8: Αυτό για να το ανοίξω και να το σχεδιάσω, έκανε 9,5 μήνες να το σχεδιάσω. Στο βιβλίο μου υπάρχουν όλα αυτά, κάθε λεπτομέρεια. Στο βιβλίο μου η Βασιλική του Αγίου Χιλίου. 9 μήνες να το σχεδιάσω εγώ ίδιος. 9 μήνες. Και βέβαια μετά το έχουν στο. Κάναν και ρεκλάμες, το έχουν στο Βυζαντινό Μουσείο και το εκθέτουν σε τζάμι, σε πράγματα σε αυτά. Τι να σας πω, πρωτόγονος περιπέτειας.
9: Διαβάζει κύριε καθηγητά ότι για ένα διάστημα κοιμόσασταν μαζί.
8: Ναι, ναι, ναι, που και οι γριές φύγανε από το χωριό και πήγαν απέναντι από το νησί, γιατί κοιμόμουν πάνω από το σκελετό εγώ, για να φοβόμουν.
9: Πότε το βγάλατε αυτό στην επιφάνεια. Πότε έγινε ευρέως γνωστό ότι...
8: Όλα αυτά είναι δημοσιευμένα σε δεκάδες τόμους. Όλοι οι συμπτώμια πάνω στα

0: κάποια είναι έτσι, σε επιτρίδα της Πολυτεχνείου. Ό,τι έκανα, κάθε κίνηση μου, κάθε καλημέρα, περασμένη εκεί στα πρακτικά. Όλα, με σχέδια λεπτομερή, πέραν από τα βιβλία που έχω γράψει μετά, συνθετικά. Όλα τα ημερολόγια της γραφής κάναμε, που το πήγαμε, την άλλη μέρα που το κάναμε, όλα είναι μέσα. Στην επιτρίδα της Πολυτεχνικής Σχολής, επιστημονική επιτήρηση της Πολυτεχνικής Σχολής. Όλα εκεί πέρα, λεπτομέρα. Όσο που τελικά το παρέδωσα, όταν χρειάστηκε να το δουν και να το εξετάσουν μπορεί. Παρέδωσα για ασφάλεια στο Βυζαντινό Μουσείο Βυζαντινού Πολιτείου. Ένα διάστημα το είχα και στο μουσείο φυλάξει. Όταν έφυγα από το Πολυτεχνείο, στο μουσείο, να είναι σε
1: μουσείο της Κοζάνης.
0: Της Κοζάνης, ναι. Να αποθηκευθεί. Να αποθηκευθεί. Για ένα δημόσιο ίδρυμα. Mm-hmm. Και από εκεί πήγανε στο Βυζαντινό Μουσείο.
1: Πώς επικοινώνησε με εσάς ο κύριος Μουτσόπουλος?
2: Τώρα, η συνέντευξη της κυρίας Σανουλίδου συνεχίζεται με το 35 υπεύθυνο χρόνια. Του μουσείου της Κοζάνης
3: και Μουσείου Φυσικής Ιστορίας.
2: Θα προχωρήσω λίγο.
3: Είχαμε μέσα μας μνήμες και συμπράγματα του καθηγητή.
2: Η ιστορία είναι
3: το 1988 να καλέσει τον καθηγητή εδώ στο μουσείο και να δει εν πάση περιπτώσει τη δουλειά μας.
2: Λοιπόν, συνεχίζουμε.
3: Υπήρχαν και τα οστά των παιδιών του Τσάρου Σαμουήλ, τα οποία φυλάγαμε εμείς στο μουσείο επί πολλούς μήνες. Υπάρχει ένα πρόπλασμα της Βασιλικής του Αγίου Αχιλλείου της Πρέσπης.
2: Στο μουσείο της Κοζάνης. Να πάτε μετά.
0: Κλωτσάει. Μπαπ! Κλωτσάει, μου λέει. Άντε βρε Σαμαρά.
2: Τώρα περιγράφει.
0: Όπως μου οδηγήθηκε, έλαβε ένα τηλέφωνο μετά από το γραφείο το πολιτικό του Σαμαρά. Και λέει, εδώ είμαι ο διευθυντής του πολιτικού Μπούρας. Δεν το ήξερα, ναι, λέει, παρακαλεί πάρα πολύ ο Πρωθυπουργός, λέει, αύριο να έρθετε κάτω στην Αθήνα. Σας στέλνει επιγόντως. Για ποιο δεν, τίποτα. Μπαίνω το αεροπλάνο, άλλη μέρα κατεβαίνω. Αυτά δεν τα κατεβάζουμε και τα ανεβάζουμε τα πάνω, ξέρει ο Πολιτικός, ήταν πάρα πολλές φορές. Και ο Δήμος πλήρωσε τέξτα. Πολλές φορές. Ο κάθε υπουργός πολιτισμού που άλλαζε, γιατί σε αυτόν αποτινόμουν. Ξενοδοχεία, εισιτήρια, πράγματα, όλα από την τσέπη, μια ζωή ολόκληρη. Λοιπόν, τέλος πάντων, πήγαμε, με δέχτηκε εκεί, άρχισε η ιστορία που είναι η Πρέσπα. Ο τόπος αυτός δεν είναι ακόμα δυνάμει δικός μου. Ένας τόπος γίνεται δυνάμεις δικός μας όταν τον ζωγραφίσουμε και όταν τον τραγουδήσουμε. Γι' αυτό οι αγώνες μας που κάνουμε ένα. Και βεβαίως δεν πετύχαμε τίποτα ακόμα. Ενώ σε άλλες περιοχές πετυχαίνει. Δεν είναι δυναμικός. Γι' αυτό κάνω ό,τι μπορώ να τον ζωγραφίζουν τα παιδιά, τα σχολιά, τα πράγματα να πηγαίνουν, να επισκέπτονται, να τον τραγουδούν, να γράφουν ποίηματα.
1: Είναι παρένθεση αυτή. Παρένθεση. Θα το αναλύσουμε στην πορεία όμως, γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και το ραντεβού σας αυτό.
0: Λοιπόν έρχεται και κάθεται κοντά μου, πλάι μου. Ο Κρεμλή. Κύριε Καθηγητά, μου να σας εξηγήσω γιατί σας μετέφερα εδώ και τα λοιπά. Είναι, μου λέει, τώρα τελευταία συναντήσεις έξω, διεθνείς που έχω με τον Βούλγαρο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Πρωθυπουργό, δεν θυμάμαι ακριβώς.
1: Ναι.
0: Για αυτά. Που μου κλωτσάει, μπαπ, κλωτσάει, μου λέει. Άντε βρε Σαμαρά, για να μπορέσω να ξαναβγώ. Δώσ' μου και τα κοκαλάκια του Μουτσόπουλου πια, μου λέει. Τους το ζητάω και δεν καταλαβαίνω. Μου λέει, όντως, μου λέει κοκαλάκια. Εγώ δεν καταλάβαινα τίποτα. Ποια κοκαλάκια και ποιος Μουτσόπουλος. Δεν καταλάβαινα τίποτα, μου λέει. Και ξανά και ένα μου λέει, με τρέλα με τις κλωτσές, μου λέει, μπροστά με τον κόσμο. Και μετά πήγε στο μυαλό μου ότι έχεις έρθει κι άλλες φορές κάτι και μου έχεις πει για κάποια οστά να τα ανταλλάξουμε με την Κοσφίνισσα. Μου ήρθε, λέει, έκλαμψης ξαφνικά. Λέω, ναι. Τα κοκαλάκια, λέει, κατάλαβα. Δώσ' τα μου, λέει. Δεν σου τα δίνω έτσι, λέει. Πρέπει να δώσεις και εσείς κάτι που έχετε πάρει. Τι έχουμε πάρει, λέει αυτός. Λέει τη κοσφίνη σα και δεν το ξέρω, μου λέει. Ναι, θα το κοιτάξω, θα γίνει αυτό το πράγμα. Άμα είναι αυτά πράγματα, τα κόκαλα θέλω. Και τότε άρχισε να διακινείται αυτό το πράγμα και επαφέ οι άλλε τι έχουμε μαζέψει από κόμματα εφημερίδων του Πατριάρχη Ενέργεια, πράγματα αυτά. Πακέτα. Και πόσε φορέ τα έχουμε δώσει σε εκάστοτε υπουργού πολιτισμού και πάντα οι φάκελοι χάνονται. Ο Πολυνίκης ο ίδιος τα έχει δώσει.
3: Με μεγάλη χαρά επισκεφθήκαμε πάρα πολλές φορές τον υπουργό
2: Πολυνίκης είναι
3: με τον ίδιο τον καθηγητή. Πίστηκαν εκεί οι αρμόδιοι ότι Σκοζέ. Πρέπει να γίνει αυτή η διαδικασία και τώρα τελευταία μάλιστα που ο Πρωθυπουργός ο κύριος Σαμαράς έδειξε πολύ μεγάλο κέντρο ενδιαφέρον.

0: Παραδόσεις.
1: Δεδομένου τώρα με τις τελετές που έγιναν και με τιμήσαν σε αυτό το σημείο και αυτά όλα που είδαμε, να το θεωρούν γενάρχη τους, χωρίς αυτόν δεν υπάρχει βουλγαρικό έθνος, αμφισβητείται. Έχουν και τέτοια εσωτερικά προβλήματα που σε εμάς δεν υπάρχουν. Γιατί ουσιαστικά όταν λέμε βουλγαρικά στο Βελικό Τύρεμβο, γιατί το κάνανε αυτές οι τελετές, εμένα κάτι του φανταστικό, παιδιά. Λέω ότι δεν έχει σημασία τις λέξεις, ό,τι έχει σημασία για μένα, εγώ δεν τα μετράω αυτά πράγματα, αλλά το να κάνουν βυζαντινές πομπές, βυζαντινές τελείως, με σταυρούς μπροστά να πηγαίνουν και μετά μέσα σε έδρες να φτιάχνουν πολυχρόνιο για μένα και όλα αυτά. Δεν περιγράφονται. Και να μιλήσω για πολιτική, για το βίο μου και το επιστημονικό μου έργο. Όχι, παιδιά,
2: περιγράφει ο καθηγητής εδώ.
1: Πολιτικής αναφέρεται το έργο μου σε υποσημειώσεις βιβλιογραφικές.
2: Όσοι Βούλγαροι το έργο του Μουτσόπουλου το αξιοποιούν στην προσπάθειά τους να βρουν το Σαμουήλ τους.
1: Δηλαδή. Κοιτάξτε, να σας το πω επιγραμματικά αυτό το πράγμα. Εμείς διεκδικούμε τα πάντα. Δεν παζαρεύουμε. Γιατί αν το χάσουμε, το εντυπατήσουμε, ναι, δεν θα υπάρχει άλλη ευκαιρία.
3: Μάλιστα. Άρα μου λέτε.
2: Αυτά έλεγε
3: ότι βαζόμαστε.
2: Ο Μουτσιόπουλος το 15.
1: Και όχι τη Κοσβήνη σα.
2: Και τον. Συνέντευξη.
1: Και τη Καλαμού και των μοναστηριών πάνω από την Ξάνθη. Όλα τα που πήρανε. Τα ξέρουμε όλα. Ναι. Όλα πήρανε. Ευαγγέλια, Περγαμηνές. Σε Περγαμηνές απάνω.
3: Άρα είναι κοιμήλια, να πούμε ακριβώς περί τίνου σε
1: πού. Ό,τι κοιμή και οι νόμοι, η νομοθεσία, οι διεθνείς, κοιμήλια όλα επιστρέφονται.
3: Ναι, χειρόγραφα.
1: Χειρόγραφα.
3: Χειρόγραφα.
1: Λειτουργικά συσκεύη και χειρόγραφα.
3: Ωραία. Τα οποία βρίσκονται σε αυτό το βιβλίο που.
1: Αυτό, παρεμπιπτόντως, ορισμένα από αυτά υπάρχουν σε αυτό το βιβλίο. Είναι και από άλλα μέρη που έχουν κλέψει. Είναι ιδίως πάρα πολλά από την Αχρίδα.
3: Μάλιστα.
1: Τα οποία είναι δικά μας βασικά. Mm-hmm. Αυτά, δηλαδή, ό,τι λέμε εμείς δικό μας, θεωρούν αυτοί δικό τους.

0: Όσοι δεν προλάβατε από την αρχή την εκπομπή, θα τη δείτε δημοσιευμένη αργότερα στο arfes.gr. Αφού δουλέψουμε ορισμένα ζητήματα, γιατί είναι πολλά, περνώ από μερικά από αυτή τη συνέντευξη στην Βάσο την Ανουλίδου του καθηγητή Νίκου Μουτσόπουλου, ερευνητή, αρχαιολόγου, αρχιτέκτονα, βυζαντινολόγου. Δεν είναι μια προσωπικότητα συγκλονιστική. Και νομίζω ότι όταν οι άνθρωποι μας μεγαλώσουν σε μια ηλικία, έχουν έναν, μερικοί πεφωτισμένοι άνθρωποι έχουν μια δυνατότητα να μεταδίδουν τα μηνύματα και τις αξίες για τις οποίες ψαχνόμαστε τα χρόνια αυτά, με μια γεύση απογοήτευσης πολλές φορές για πολλά πράγματα γύρω μας. Ας μην βιαζόμαστε όμως. Εγώ πιστεύω ότι η κυρία Μενδώνη έχει υπόψη της και τη διπλωματία, και ο Πρωθυπουργός έχει, και ο ίδιος και όλοι μας, αλλά σε μία κατεύθυνση. Έτσι απλά.
1: Με μεγάλο εύρος σπουδών και μία αξιοζήλευτη ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, στα 87 του χρόνια σήμερα αφιερώνει πολλές ώρες στο διάβασμα και ανακαλύπτει κάθε πτυχή του ιστορικού γίγνεσθε. Μοναδικός του αντίπαλος, όπως λέει, ο χρόνος. Πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε την ιστορία και να προχωράμε τη ζωή μας βάσει της ιστορίας?
2: Είναι απαραίτητο για να ξημερώσει η επόμενη μέρα. Για να υπάρχουμε στην επόμενη μέρα.
1: Ναι. Θεωρείτε ότι η νέα γενιά γαλουχείται λάθος, μεγαλώνει λάθος?
2: Ναι.
1: Να...
2: Ναι, δεν μου αρέσει να είμαι απαισιόδοξος, γιατί πιστεύω καταρχάς στη νέα γενιά και στους νέους. Για αυτούς αγωνίστηκα και για αυτούς θα αγωνίζουμε, δεν τίθεται ζήτημα. Και ό,τι έχει συμβεί, αν έχουν συμβεί λάθη, τα λάθη είναι δικά μας και ό,τι σωστό έχει γίνει είναι δικό τους. Τίποτα άλλο παραπάνω δεν μπορώ να πω. Από εκεί πέρα όμως η παιδεία που τους δίνουμε και η μαθητεία και η παιδεία και διαδική εκπαίδευση και η παιδεία, και οι δύο είναι λαθασμένες. Γιατί άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Στο θέμα της παιδείας έχει ευθύνη και το

0: σπίτι. Και σήμερα στα σπίτια η οικογένεια είναι διαλυμένη. Ένα δείγμα να σας πω. Ξέρετε κανένα σπίτι που να τρώει η οικογένεια μαζί το μεσημέρι?
1: Έχετε δίκιο.
0: Μην προχωρήσουμε εκεί πέρα.
1: Με μιλήσατε προηγουμένως για κρίση αξιών.
0: Βεβαίως.
1: Για κρίση θεσμών.
0: Βεβαίως, τα πάντα. Περνάμε το χειρότερο περίοδο. Και χρειάζεται SOS, γιατί εμείς δεν είμαστε απέραντοι για να μπορούμε να διακινδυνεύσουμε. Είμαστε μικρός λαός. Με άπειρες δυνατότητες και με μεγίστη ιστορία, η οποία βαραίνει πολύ. Αλλά όμως είμαστε λίγοι.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό και ταυτόχρονα.
0: Και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Τραγική διαπίστωση. Οι Τούρκοι είναι 80 εκατομμύρια και δουλεύουμε. Και η οικονομία τους, με όλες τα λάθη που γίνονται και τις ακρότητες, ανεβαίνει. Δεν έχει πάθει τραυματισμό κανένα.
2: Θα μπορούσα να μπω και σε άλλες λεπτομέρειες, τιμώντας τον καθηγητή και μεγάλο δάσκαλο, τον Νίκο τον Μουτσόπουλο. Πρώτα απ' όλα στην οικογένειά του. Από ό,τι ξέρω, η γυναίκα του ήταν στην τελετή παράδοσης των Λιψάνων ή των Οστών του Σαμουήλ. Περιμένουμε τώρα από το Υπουργείο Πολιτισμού να ανοίξει το Βυζαντινό Μουσείο, να δούμε τι παραλάβαμε. Δεν είμαστε ελεγκτές, ούτε θέλουμε να δούμε. Και θέλουμε να κρατήσουμε δυναμική την προσπάθειά μας να ανακτήσουμε όσα υπάγησαν, όσα λαιλάτησαν εκείνα τα χρόνια που πιανόμασταν ο ένας απέναντι στον άλλον, οι κομιτατζίδες απέναντι στον Παύλο Μελά, η προσπάθεια να καταλάβω ή κανείς σε ένα χωριό της Καστοριάς ή του Κάμπου στην Αριβαία αν είναι σλαβόφωνος, βουλγαρόφωνος, αν είναι βούλγαρος του Εξαρχείου, αν είναι του Πατριαρχείου, αν έχει χάσει τη γλώσσα αλλά όμως η ταυτότητά του είναι αυτή, είναι κάποια άλλη, αν είναι βλάχος, αν είναι οτιδήποτε. Στα πλαίσια αυτά αντιμετωπίσαμε το μακεδονικό ζήτημα τα προηγούμενα χρόνια, το οποίο έφτασε μέχρι σε κάποιο σημείο. Χθες η κυρία Φόντερ Λάιεν. Πώς το προφέρεις?
3: Φόντερ Λάιεν. Δεν ξέρω γερμανικά γι' αυτό. Φόντερ Λάιεν.
2: Λοιπόν, είπε, πήγε στα Σκόπια και θέλησε να χαϊδεύσει τους Σκοπιανούς, θα μπορούσε να τα αποφύγει. Καταλαβαίνετε όμως ότι σε αυτή τη σκακέρα στρατηγικών κινήσεων ότι μας παίζουν αναλόγως σε ποια κατεύθυνση θέλουν να κινηθούν οι μεν με τους δε. Θα μπορούσε η κυρία να αποφύγει ορισμένα πράγματα τα οποία φέρουν αντιδράσεις, δεν το έκανε. Θέλει να κολακεύσει τους Σκοπιανούς και το Μίτσκοφσκι, λέγοντας για μακεδονικό πολιτισμό και γλώσσα. Βέβαια πίσω στην πινακίδα έγραφε Βόρεια Μακεδονία στα βουλγάρικα, γιατί είναι βουλγάρικη η γλώσσα. Οι Βούλγαροι λένε στους Σκοπιανούς αντέ. Από την άλλη μεριά ο καθένας μπορεί να προσδιορίζεται όπως θέλει, άλλο όμως μια ομάδα ανθρώπων σε επίσημο επίπεδο και διαφορετικά η ταυτότητα, το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού δίνει στον καθένα τη δυνατότητα να θεωρεί τον εαυτό του όπως εκείνος αντιλαμβάνεται. Αλλά όταν έρχεται η ώρα όμως, κράτη, έθνη να βγάλουν μια άκρη, τα πράγματα αλλάζουν. Σε αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν που περιέγραφε το πώς έγινε η ανασκαφή το 65 και είναι μια συγκλονιστική εμπειρία την οποία πρέπει να σπουδάσουν τα παιδιά μας, όχι για το περιεχόμενο, την ανακάλυψη, τη μέθοδο, όχι, αλλά για την προσπάθεια. Κανείς δεν πετυχαίνει αν δεν προσπαθείς πολύ. Δεν χωρίζεται τίποτα σε αυτόν τον κόσμο. Εγώ αυτό ξέρω.
0: Ειδικά εκπαιδευμένες και κατέσφαξαν όλο το βουλγαρικό στράτευμα. Όταν μετά πολλές δεκαετίες επέστρεφε νικητής πια όταν επάταξε τη βουλγαρική Ναταρσία ο Βασίλης ο Δεύτερος για να καταθέσει τα πολύτιμα λάφυρα που είχε συλλέξει από τις ληστείες των Βουλγάρων και να τα αφιερώσει στο ναό της Παρθένου στον Παρθενώνα, είδε τους σωρούς, τους λόφους

0: Το Βουλγάρων δάκρυσε και γονάτισε και λυπήθηκε βαθύτατα για τη μεγάλη αυτή η καταστροφή.
1: Λοιπόν, μια ανάσα με διαφημίσεις και θα κλείσουμε με, πώς θα σας πω, δηλαδή με πράγματα άμεσα τώρα. Περισσότερα θα βρείτε, θα σας ειδοποιήσω εγώ αύριο, θα σας πω ότι ετοιμάσαμε μια δουλίτσα λίγο στο arthes.gr, να μπορέσετε με την ησυχία σας κάνα βράδυ σε ένα podcast να ακούσετε τμήματα της εκπομπής και άλλα περισσότερα βέβαια, γιατί υπάρχουν αρκετά. Έτσι, τι λέτε? Θυμίζω επίσης ότι κάναμε μια προσπάθεια να καταδείξουμε το μαύρο χάλι που έχει ο δρόμος του αεροδρομίου και ειδικά η γεωργική σχολή. Καθώς πλησιάζουμε το αεροδρόμιο, κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο και μεγάλη ντροπή. Αν οι αρχές περιμένουν, πρώτα απ' όλα το πανεπιστήμιο, επιτρέπετε το αγρόκτημά σας, ενώ μέσα φαίνεται ότι προσπαθείτε να κάνετε ορισμένα πράγματα, πάνω στο δρόμο να αφήνετε αυτό το χάλι και να βγαίνει όλο το φύλμα των δέντρων, τα δέντρα ολόκληρα, τσαλιά και αγκάθια και σκουπίδια να βγουν πάνω στο δρόμο, θα μου πείτε είναι της περιφέρειας. Εσείς μόνο παρατηρήσεις μπορείτε να μας κάνετε. Πήγε ο Κώστας, άφησε το αυτοκίνητο σε εκείνο το σημείο στα πράσινα φανάρια, πέρασε ένας καθηγητής, του κάνε παρατήρηση. Τι σου είπε?
2: Μην παρκάρετε, λέει. Δεν κλείναμε την είσοδο, εννοείται. Παρκάραμε από την απέναντι πλευρά.
1: Εν τω μεταξύ, σε αυτό το κόμβο πηγαίνουν και ταξιτζίδες, σταματάνε για λίγο και περαστικοί και κάνουν την ανάγκη τους, δηλαδή την πρόχειρη για λίγο, γιατί είναι ένα σημείο το οποίο έχει ένα κενό. Εντάξει, okay, μας έκανε παρατήρηση ο καθηγητής, εμείς θα τον κάνουμε τον καθηγητή παρατήρηση, γιατί δεν, η επιστημονική κοινότητα δεν βλέπει και άλλα πράγματα που έχουν σχέση με τα κτίρια, τις εγκαταστάσεις, και απλά πηγαίνει στη δουλειά της για να παίρνει το μισθό της. Για όσους το κάνουν. Η περιφέρεια λοιπόν έχει σοβαρές ευθύνες για την κατάσταση. Εκτός αν περιμένετε τον Ανδρεάδη να βγάλει κανένα πακέτο χρήματα, 100-200 χιλιάδες, σας δώσει ένα συνεργείο να καθαρίζετε το δρόμο συνεχώς. Χάλι μαύρο. Τα δείτε περισσότερα στο arthes.gr.
2: Χορηγός της εκπομπής η Telecom, που φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο ένα μπραντ τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Telecom.gr. Εκεί θα μπεις και θα τα μάθεις όλα.
1: Δεν τελείωσε, θα επιστρέψουμε σε λίγο.
3: Η ώρα μετράει λεπτά. Εμείς μετράμε στιγμές απόλαυσης. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φουρνού με μπόλικο παραδοσιακό Κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό Κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό Κολλιός.
5: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό Κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
6: Παραδοσιακό τυρί Κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
7: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
8: Ούτε φωνήεν, ούτε.
9: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
10: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
11: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
12: No, no.
11: Do you know Λευκός Πύργος?
12: No, no, what is this?
11: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
12: Oh, yes. Έπιπλα.
11: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
8: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγώνιστες τιμές.
11: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
8: Θα μας βρείτε στο Χριστό Σερών έναντι Βιπέ. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook. Πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
11: Τηλέφωνο 2321.

0: 2281.
1: Du sprichst Deutsch?
2: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
1: Come to Regiocom.
2: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
1: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
3: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
4: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974-956-680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
5: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945-908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
6: Στην Κίμηση η γεύση έχει όνομα.
7: Κούκος Grill House.
6: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
7: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
6: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαρίδο μακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκεν μπέργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
7: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
6: Κούκος Grill House στην Κίμηση.
7: Τηλέφωνο 2325-111-055.
8: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
9: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
10: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
9: Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938.
10: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
11: New Holland. Η δύναμη της αγροτικής παραγωγής στα χέρια σας. Γεωργικά μηχανήματα Παπάς Πασχάλης και Υιός. Υποστήριξη ανταλλακτικών σε τρακτέρ και μηχανήματα. Λιπαντικά όλων των τύπων και ανταλλακτικά. Αντιπρόσωπος των τρακτέρ New Holland. Αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα στα ιταλικά μηχανήματα ACMA. Βρείτε ό,τι χρειάζεστε για τον αγροτικό σας εξοπλισμό με την εμπειρία και την αξιοπιστία που αξίζετε. Παπάς Πασχάλης και Υιός. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 2325-024-579. Γεωργικά μηχανήματα Παπάς Πασχάλης και Υιός. Ο αξιόπιστος συνεργάτης κάθε αγρότη.
12: Εδώ η παράδοση στρώνει τραπέζι.
13: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
12: Απόλαυση που περνάει από γενιά σε γενιά.
13: Ελάτε να απολαύσετε εξαιρετικά ψητά και πεντανόστιμα θαλασσινά.
12: Με επιλεγμένες πρώτες ύλες και μεράκι στο μαγείρεμα, σας σερβίρουμε εκλεκτά πιάτα που τιμούν την ελληνική κουζίνα.
13: Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ και τις Κυριακές από τις 12 το πρωί.
12: Αναλαμβάνουμε επίσης την κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων όπως γάμους και βαπτίσεις.
13: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
12: Τηλέφωνο για κρατήσεις

0: 23 0 51 325.
1: Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης.
0: Τρεις γενιές παράδοση στη γεύση.
2: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23 210 64 610 και στο www.golias.gr.
3: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα, υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λήφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
3: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
1: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρα, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
2: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
4: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
5: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
4: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
5: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
4: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
5: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
4: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
5: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
4: Ηλεκτρικά παράθυρα.
5: Κλειδαριές.
4: Φωτισμός.
5: Μπαταρίες.
4: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
5: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
4: Τηλέφωνο 2323 111 410.
5: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
4: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
6: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
7: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
8: Τώρα φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
7: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
8: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Σέρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-3717 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
7: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαιάς Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα. Ολοκληρωμένη λύση.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: από τη Συνδική για όλες τις θέσεις.
1: Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1.
0: Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις.
1: Μουσικά. Γαλαξιακά.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2 RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210 τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπαρά.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς.
2: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
3: Μαμά, δες αυτή τη συνταγή. Έχει γίνει viral.
4: Χάρη, άσε τη συνταγή και πήγαινε στον Κάντζα για τιμές θαύμα. Κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας, 5,46 το κιλό. Αβές μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στάλα, 4 λίτρα, 21,93.
3: Χρυσή ζύμη, όλες οι πίτες σε τιμή θαύμα. Κρεμοσάπουνο, 1 λίτρο Dream Team, 1,34. Ντάβα φρόλουτρο 750 ml 3,28 και φέρει υγρό πιάτων 900 ml μόνο 2,93. Και η συνταγή?
4: Μετά, πρώτα τα υλικά.
3: Σούπερ μάρκετ Κάντζα.
4: Τιμές θαύμα για όλους.
5: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
6: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
5: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
6: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
5: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
6: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
5: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
6: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
5: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
7: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Νικάλ. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-630-290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
8: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
9: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
10: Come to Regiocom.
9: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993 211 019.
11: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
10: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
11: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
10: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
11: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
10: Και στο τηλέφωνο 2321 0355 54.
11: 3-55-54.
12: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο
2: στο 6972-848025.
1: Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
2: Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αιρές, μουσικά, γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
0: Μινάς Ιωάννης.
1: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
0: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
1: Με πολυετή εμπειρία.
0: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
1: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
0: Από πλακάκια,
1: κουφώματα,
0: είδη γήινης,
1: υδραυλικά,
0: χρώματα
1: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μίνας Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
0: Κελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
1: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με κλειδί στο χέρι, Μίνας Ιωάννης.
0: Επίσημα,
1: μοναδικά,
0: με πολυετή εμπειρία.
2: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
3: Γιατί, πού τραγουδάει?
2: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα γάλα καφιά τραγουδάει κιόλας.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
2: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
3: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
2: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
3: Κρατήσεις 23253-00408
2: και 69-44-62-13-68.
3: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
4: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
5: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
4: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
4: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
5: Car Service Νούλης.
6: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
4: Μπορούμε και το κάνουμε.
6: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
5: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
4: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
5: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323-031-939.
4: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
7: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
8: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλειο Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
7: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
8: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
7: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
8: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCar Courtesis θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
7: AutoCars Κουρτέσης.
8: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
7: Τηλέφωνα 23250-25099 και 6909-722-909.
8: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
9: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
10: Φιλίππου 7.

0: απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-024-078 και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλεια στη Στοά και Ροδόπολη.
1: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
2: Για περισσότερο από 50 χρόνια, πρώτος στο νομό Σερών, πρώτος στην επιλογή σας. Ελαιοτριβείο και χλιμπάρις. Με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και μεθόδους για κορυφαία ποιότητα και μέγιστη απόδοση στο παραγόμενο λάδι. Και υπηρεσία παραγωγής βιολογικού λαδιού. Κλείσε τώρα ραντεβού στο 2323-051-058. Πάνω από 50 χρόνια, ελαιοτριβείο και χλιμπάρις στο Βαμβακόφυτο Σερών. Για περισσότερο από 50 χρόνια. Πρώτος στο νομό Σερών, πρώτος στην επιλογή σας.
3: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο τον ομό Σερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
0: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945 908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
2: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
3: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
2: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
3: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά, μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή, μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
4: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
5: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
4: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
5: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
4: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
5: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
4: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
5: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
4: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
3: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
6: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
7: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
6: Car Service Νούλης.
7: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
6: BMW,
7: Mini Cooper,
6: Volvo,
7: Volkswagen,
6: Audi,
7: Seat,
6: Skoda.
7: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
6: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
7: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
6: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
7: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
6: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας,
7: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
6: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
7: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
6: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
7: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
6: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων.

0: ανάρτησης.
1: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
0: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
1: Cars.
0: Τυσερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
1: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
0: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
1: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων.

0: Cars.
1: Τυσερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
0: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
1: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
0: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
2: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
3: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
4: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 84 80 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
5: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
7: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
8: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
7: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
9: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
10: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ικασερών. Τηλέφωνο 2321-064610, κινητό 6977-686688.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας με διαφορά.
11: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
12: Άρη Γιάνν, λύσαξες με το New Holland. Το καινούριο στρακτέρ, ούτε καινούργια ραβουνιάρα να ήταν. Αμυράκι του Χάρη Θανάση, του χουρτένου. Τόσο καλό είναι ρε το τρακτέρ του New Holland. Όσο δε φαντάζεσαι, γύρω σαν βράχος, άνετο, οικονομικό, εύχριστο. Σέρνεις, βαρνάει, τσαπάει. Και άμα θες,
13: σιγάρι Γιάνν, μας ακούν.
12: Να τα ακούτε όλοι και να του πάρετε όλοι.
13: Εδώ, ποιος τάξει την Ηράκλεια?
12: Η παπάς Πασχάλης ρε. Τι νόμιζες, Χάιντι, Χάιντι, σαν τσαλίνι?
14: Τρακτέρ New Holland.
12: Ο καλύτερος συνεργάτης.
14: Τοπικός αντιπρόσωπος, παπάς Πασχάλης και Υιός. Πωλήσεις ανταλλακτικά, εξυπηρέτηση, γεωργικά μηχανήματα και ανταλλακτικά αυτών. Τηλέφωνο 2325-024-579. Στο πρώτο χιλιόμετρο, Ηράκλειας Βαλτερού.
12: Τρακτέρ New Holland. Για μάτς Γεωργή, αυτό του εργαλείου είναι σαΐνι.
15: Αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα στα ιταλικά μηχανήματα ACMA.
16: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
17: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
16: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
17: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
16: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
17: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
16: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
18: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
16: Ηλεκτρικά παράθυρα.
18: Κλειδαριές.
16: Φωτισμός.
18: Μπαταρίες.
16: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
18: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
16: Τηλέφωνο 2323 111 410.
18: Και για πάσης φύσεως βλάβη, σταθερά στον Ελευθεριάδη.
19: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
20: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
21: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο
2: στο 6972-848025.
0: Από τη συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
2: Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

Ονομός Ερών. Ονομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο τον Ονομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα με την ώρα φτάσαμε στις 2 ακριβώς.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγά, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
1: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε 2 ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό. Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο. Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
2: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
3: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
4: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
3: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
4: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
3: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
4: Τηλέφωνο για διανομή 2325-0-24-938.
3: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
5: Μαμά, δες αυτή τη συνταγή. Έχει γίνει viral.
6: Χάρη, άσε τη συνταγή και πήγαινε στον Κάντζα για τιμές θαύμα. Κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας, 5,46 το κιλό. Αβές μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στάλα, 4 λίτρα, 21,93.
5: Χρυσή ζύμη, όλες οι πίτες σε τιμή θαύμα.

0: συνταγή.
1: Μετά, πρώτα τα υλικά.
0: Supermarket Kansas.
1: Τιμές θαύμα για όλους.
2: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
3: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
4: Εδώ η παράδοση στρώνει τραπέζι.
5: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
4: Απόλαυση που περνάει από γενιά σε γενιά.
5: Ελάτε να απολαύσετε εξαιρετικά ψητά και πεντανόστιμα θαλασσινά.
4: Με επιλεγμένες πρώτες ύλες και μεράκι στο μαγείρεμα, σας σερβίρουμε εκλεκτά πιάτα που τιμούν την ελληνική κουζίνα.
5: Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ και τις Κυριακές από τις 12 το πρωί.
4: Αναλαμβάνουμε επίσης την κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων όπως γάμους και βαπτίσεις.
5: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
4: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2323-051-325.
5: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης.
4: Τρεις γενιές παράδοση στη γεύση.
6: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής κατάξερα σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος. Μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
7: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
6: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
7: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
6: Και στο τηλέφωνο 2321-0-35554.
7: 35554.
8: Douche Prestige.
9: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
8: Come to Regiocom.
9: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
8: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
10: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: όμως εσύ το και κλαίω.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
3: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design and Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
4: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA, εξοικονομώ και αλλάζω συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
3: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
4: GA Design and Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
5: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
6: Μινάς Ιωάννης.
5: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
6: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
5: Με πολυετή εμπειρία.
6: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
5: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
6: Από πλακάκια,
5: κουφώματα,
6: είδη γήινης,
5: υδραυλικά,
6: χρώματα
5: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
6: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
5: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
6: Επίσημα,
5: μοναδικά,
6: με πολυετή εμπειρία.
7: Είσαι η παλιά.
8: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
9: Γιατί, πού τραγουδάει?
8: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
8: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
9: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
8: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
9: Κρατήσεις 23 253 00 408
8: και 69-44-62-13-68.
9: Και κάθε τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
3: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974-956-680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
10: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση συλλεύητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο
2: στο 6972 848025.
1: Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
2: Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972 848025.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
2: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
3: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
2: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
3: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
2: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
3: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
2: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
3: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
2: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
4: Στην Κίμηση η γεύση έχει όνομα.
5: Κούκος Greenhouse.
4: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
5: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
4: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαριδομακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκεν μπέργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
5: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
4: Κούκος Greenhouse στην Κίμηση.
5: Τηλέφωνο 2325 111 055.
6: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχία 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945 908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
7: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό. Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
8: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
4: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον
9: απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 630 290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
10: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερό. Αϊκό,

0: Γαλαξίας 92,1. Από τη Σιδική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Σιδική. Για περισσότερο από 50 χρόνια, πρώτος στο νομό Σερών, πρώτος στην επιλογή σας. Ελαιοτριβείο και χλιμπάρις. Με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και μεθόδους για κορυφαία ποιότητα και μέγιστη απόδοση στο παραγόμενο λάδι. Και υπηρεσία παραγωγής βιολογικού λαδιού. Κλείσε τώρα ραντεβού στο 2323-0-51-058. Πάνω από 50 χρόνια, ελαιοτριβείο και χλιμπάρις. Στο Βαμβακόφυτο Σερών. Για περισσότερο από 50 χρόνια. Πρώτος στο νομό Σερών, πρώτος στην επιλογή σας.
2: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ Demoro. Demoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ Demoro. Demoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ Demoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
3: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
4: No, no.
3: Do you know Λευκός Πύργος?
4: No, no, what is this?
3: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
4: Oh, yes. Έπιπλα.
3: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
4: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγόνιστες τιμές.
3: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
4: Θα μας βρείτε στο Χριστός Ερών 1 VP, στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook, πληκτρολογώντας

0: Έπιπλο Χριστόπουλος.
1: Τηλέφωνο 2-3-21-0-78-281.
2: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρενβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρντ, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972-848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
3: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλεφωνώ 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
4: New Holland. Η δύναμη της αγροτικής παραγωγής στα χέρια σας. Γεωργικά μηχανήματα Παπάς Πασχάλης και Υιός. Υποστήριξη ανταλλακτικών σε τρακτέρ και μηχανήματα. Λιπαντικά όλων των τυπών και ανταλλακτικά. Αντιπρόσωπος των τρακτέρ New Holland. Αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα στα ιταλικά μηχανήματα ACMA. Βρείτε ό,τι χρειάζεστε για τον αγροτικό σας εξοπλισμό με την εμπειρία και την αξιοπιστία που αξίζεται. Παπάς Πασχάλης και Υιός. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 2-3-25-0-24-579. Γεωργικά μηχανήματα Παπάς Πασχάλης και Υιός. Ο αξιόπιστος συνεργάτης κάθε αγρότης.
5: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
6: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

εποχή. Στα μάτια μου ξεσπάει μια βροχή. Μπροστά σε μια βαλίτσα βγαίνει.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός αγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο και όλο τον ομό Σερών.

0: Λαϊκά, όπως παλιά, αυθεντικά, ξανά.
1: Αυτά τα χέρια, τα χέρια τα δικά σου.
0: Ο Πασχάλης Φάρος βγάζει από τη δισκοθήκη του όλα τα τραγούδια που μας καθήλωσαν, μας ανέθρεψαν και συντρόφευσαν τη ζωή μας από την δεκαετία του 80.
1: Γέλα μου,
0: τα παλιά, καλά λαϊκά. Ο Πασχάλης Φάρος τα αφήνει ελεύθερα ξανά και τα μοιράζεται από τον αέρα του Γαλαξία 92,1.
1: Τη ζωή με την
0: για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον ομό Σερών.

Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 4, αλλά η μουσική ατελείωτη. Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
2: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
1: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
2: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις,
1: σε takeaway, delivery, sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
2: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις,
1: σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
2: Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938.
1: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
3: Εδώ η παράδοση στρώνει τραπέζι.
4: Η οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
3: Απόλαυση που περνάει από γενιά σε γενιά.
4: Ελάτε να απολαύσετε εξαιρετικά ψητά και πεντανόστιμα θαλασσινά.
3: Με επιλεγμένες πρώτες ύλες και μεράκι στο μαγείρεμα, σας σερβίρουμε εκλεκτά πιάτα που τιμούν την ελληνική κουζίνα.
4: Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ και τις Κυριακές από τις 12 το πρωί.
3: Αναλαμβάνουμε επίσης την κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων όπως γάμους και βαπτίσεις.
4: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
3: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2323 051 325.
4: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης.
3: Τρεις γενιές παράδοση στη γεύση.
5: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940 155 595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
6: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
8: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
9: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
8: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
9: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
6: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
8: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
6: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
10: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
11: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
10: Και τώρα... Πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
11: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210
12: 37407.
13: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
14: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
13: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα από την ιδέα ως την υλοποίηση.
14: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
13: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 2310-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Λαϊκά, όπως παλιά, αυθεντικά, ξανά.
1: Αυτά τα χέρια, τα χέρια τα δικά σου.
0: Ο Πασχάλης Φάρος βγάζει από τη δισκοθήκη του όλα τα τραγούδια που μας καθήλωσαν, μας ανέθρεψαν και συντρόφευσαν τη ζωή μας από την δεκαετία του 80.
1: Γέλα μου,
0: τα παλιά, καλά λαϊκά. Ο Πασχάλης Φάρος τα αφήνει ελεύθερα ξανά και τα μοιράζεται από τον αέρα του Γαλαξία 92,1.
1: Τη ζωή με την έπειρα.
0: Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

θα έρθω απόψε στους αραβώνες σου μπροστά στον άλλον, ναι, να σε φιλήσω κι αν με ρωτήσεις

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
0: Μινάς Ιωάννης.
1: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Συντική.
0: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
1: Με πολυετή εμπειρία.
0: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
1: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
0: Από πλακάκια,
1: κουφώματα,
0: είδη γήινης,
1: υδραυλικά,
0: χρώματα
1: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2-3-23-0-28-274 και 69-93-920-661.
0: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
1: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
0: Επίσημα.
1: Μοναδικά.
0: Με πολυετή εμπειρία.
2: Du sprichst Deutsch.
3: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
2: Come to Regiocom.
3: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
2: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
4: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
5: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974-956-680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
6: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
7: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλεια στη Στοά και Ροδόπολη.
8: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
9: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
10: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
9: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
10: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
9: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
10: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
9: AutoCars Κουρτέσης.
10: Α είσοδος Ηράκλειας.
9: Τηλέφωνα 23250-25099 και 6909-722-909.
10: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

πέφτουν φύλλα μέσα στην καρδιά. Απ' τους φόβους η ανάσα γίνεται βαριά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Λαϊκά, όπως παλιά, αυθεντικά, ξανά.
1: Αυτά τα χέρια, τα χέρια τα δικά σου.
0: Ο Πασχάλης Φάρος βγάζει από τη δισκοθήκη του όλα τα τραγούδια που μας καθήλωσαν, μας ανέθρεψαν και συντρόφευσαν τη ζωή μας από την δεκαετία του 80.
1: Γέλα μου,
0: τα παλιά, καλά λαϊκά. Ο Πασχάλης Φάρος τα αφήνει ελεύθερα ξανά και τα μοιράζεται από τον αέρα του Γαλαξία 92,1.
1: Και τη ζωή με την έπειρα.
0: Για τη Συνδική, το Συντηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
2: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
3: Γιατί, πού τραγουδάει?
2: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
2: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
3: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
2: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
3: Κρατήσεις 23-253-00408
2: και 69-44-62-13-68.
3: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
4: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
5: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
4: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
5: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
4: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
5: 355-54.
6: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα καθητής που με έχει λείψει καιρό. Τι να θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
7: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 23-23-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
6: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
8: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λήφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
9: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
3: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο στο
2: 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

0: όπως παλιά, αυθεντικά ξανά.
1: Αυτά τα χέρια, τα χέρια τα δικά σου.
0: Ο Πασχάλης Φάρος βγάζει από τη δισκοθήκη του όλα τα τραγούδια που μας καθήλωσαν, μας ανέθρεψαν και συντρόφευσαν τη ζωή μας από την δεκαετία του 80.
1: Γέλα μου,
0: τα παλιά καλά λαϊκά. Ο Πασχάλης Φάρος τα αφήνει ελεύθερα ξανά και τα μοιράζεται από τον αέρα του Γαλαξία 92,1.
1: Τη ζωή με την έπειρα.
0: Για τη Συνδική, το Συντηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.

Γιατί δεν

0: Λαϊκά, όπως παλιά, αυθεντικά, ξανά.
1: Αυτά τα χέρια, τα χέρια τα δικά σου.
0: Ο Πασχάλης Φάρος βγάζει από τη δισκοθήκη του όλα τα τραγούδια που μας καθήλωσαν, μας ανέθρεψαν και συντρόφευσαν τη ζωή μας από την δεκαετία του 80.
1: Γέλα μου,
0: τα παλιά, καλά λαϊκά. Ο Πασχάλης Φάρος τα αφήνει ελεύθερα ξανά και τα μοιράζεται από τον αέρα του Γαλαξία 92,1.
1: Τη ζωή με την
0: για τη Συνδική, το Συντηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945 908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
2: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
3: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
2: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
3: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
2: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
3: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
2: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
4: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
2: Ηλεκτρικά παράθυρα.
4: Κλειδαριές.
2: Φωτισμός.
4: Μπαταρίες.
2: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
2: Τηλέφωνο 2323 111 410.
4: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
2: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
1: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 630 290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
5: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη. Καθημερινά.
6: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
7: Στην Κίμηση η γεύση έχει όνομα.
8: Κούκος Greenhouse.
7: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
8: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
7: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαρίδο μακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκεν μπέργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
8: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
7: Κούκος Grillhouse στην Κίμηση.
8: Τηλέφωνο 2325 111 055.
7: Εργοστάσιο χρωμάτων Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Στριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230 25464 και 694 570 2469.
9: Μαμά, δες αυτή τη συνταγή. Έχει γίνει viral.
10: Χάρη, άσε τη συνταγή και πήγαινε στον Κάντζα για τιμές θαύμα. Κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας, 5,46 το κιλό. Αβές μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στάλα, 4 λίτρα, 21,93.
9: Χρυσή ζύμη, όλες οι πίτες σε τιμή θαύμα. Κρεμοσάπουνο, 1 λίτρο Dream Team, 1,34. Ντάβα φρόλουτρο 750 ml 3,28 και φέρει υγρό πιάτων 900 ml μόνο 2,93. Και η συνταγή?
10: Μετά, πρώτα τα υλικά.
9: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
10: Τιμές θαύμα για όλους.
2: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoron. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoron. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoron. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
11: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Λαϊκά, όπως παλιά, αυθεντικά, ξανά.
1: Αυτά τα χέρια, τα χέρια τα δικά σου.
0: Ο Πασχάλης Φάρος βγάζει από τη δισκοθήκη του όλα τα τραγούδια που μας καθήλωσαν, μας ανέθρεψαν και συντρόφευσαν τη ζωή μας από την δεκαετία του 80. Τα παλιά, καλά λαϊκά. Ο Πασχάλης Φάρος τα αφήνει ελεύθερα ξανά και τα μοιράζεται από τον αέρα του Γαλαξία 92,1.
1: Τη ζωή μου έτσι είναι, τη ρε.
0: Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον ομό Σερών. Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
2: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
3: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
4: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
3: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
4: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
2: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
5: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
2: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
5: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
2: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
5: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
2: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
5: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
2: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
0: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
6: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
0: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
0: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
6: Car Service Νούλης.
2: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
0: Μπορούμε και το κάνουμε.
2: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
6: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
0: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
6: Πρατήριο Aegean, τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
0: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
7: Άρη Γιάννη, λύσαξες με το New Holland? Το καινούριο στρακτέρ, ούτε καινούργια ραβουνιάρα να ήταν.
8: Αμυράκι του Χάρη Θανάση, του χουρτένου.
7: Τόσο καλό είναι ρε το τρακτέρ του New Holland.
8: Όσο δε φαντάζεσαι, γύρω σαν βράχος, άνοιτο, οικονομικό, εύχριστο, σέρνις, βαρνάει, τσαπάει. Και άμα θες,
7: σιγάρι Γιάν, μας ακούν?
8: Να τα ακούτε όλοι και να του πάρετε όλοι.
7: Εδώ, ποιος τάξει την Ηράκλεια?
8: Η παπάς Πασχάλης ρε. Τι νόμιζες, Χάιντι, Χάιντι, σαν τσαλίνι?
2: Τρακτέρ New Holland.
8: Ο καλύτερος συνεργάτης.
2: Τοπικός αντιπρόσωπος, παπάς Πασχάλης και Υιός. Πωλήσεις εναλλακτικά εξυπηρέτηση, γεωργικά μηχανήματα και ανταλλακτικά αυτών. Τηλέφωνο 2325-024-579. Στο πρώτο χιλιόμετρο, Ηράκλειας Βαλτερού.
8: Τρακτέρ New Holland. Για μάτς Γεωργή, αυτό του εργαλείου είναι σαΐνι.
0: Αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα στα ιταλικά μηχανήματα ACMA.
9: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop.
10: χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση. Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συνδικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
11: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
12: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
11: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
12: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
11: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκασερών. Τηλέφωνο 2321-064610, κινητό 6977-686688.
12: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
11: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
13: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Τις πιο όμορφες στιγμές κοντά σου πέρασα. Σε σκέφτομαι συχνά, δεν σε ξεπέρασα. Της μοναξιάς μου στεναγμό.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, στα Νήσι. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη, καθημερινά.
2: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λίφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μλέτη κατασκευή επίβλεψη Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
3: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο Χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
4: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής κατάξερα σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
5: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
4: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
5: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166
4: και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
5: 3-55-54.
6: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
7: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
8: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
7: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
8: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
7: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
8: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
7: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
9: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
7: Ηλεκτρικά παράθυρα.
9: Κλειδαριές.
7: Φωτισμός.
9: Μπαταρίες.
7: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
9: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
7: Τηλέφωνο 2323 111 410.
9: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
7: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες, στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο, για όλο τον ομό Σερών.

0: από τον αέρα του Γαλαξία 92,1.
1: Τη ζωή με την έπειρα.
0: Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.

0: ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
2: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
3: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηρακλία Σερών με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
2: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
3: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
2: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
3: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
2: Autocars Κουρτέσης.
3: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
2: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 69 09 722 909.
3: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
4: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
5: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι Ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από

0: όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και 20 συσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
1: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
2: Μινάς Ιωάννης.
1: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Σιντική.
2: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
1: Με πολυετή εμπειρία.
2: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
1: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
2: Από πλακάκια,
1: κουφώματα,
2: είδη γήινης,
1: υδραυλικά,
2: χρώματα.
1: Και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
2: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
1: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
2: Επίσημα,
1: μοναδικά,
2: με πολυετή εμπειρία.
3: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945-908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
4: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελετή, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
5: Εδώ η παράδοση στρώνει τραπέζι.
6: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
5: Απόλαυση που περνάει από γενιά σε γενιά.
6: Ελάτε να απολαύσετε εξαιρετικά ψητά και πεντανόστιμα θαλασσινά.
5: Με επιλεγμένες πρώτες ύλες και μεράκι στο μαγείρεμα, σας σερβίρουμε εκλεκτά πιάτα που τιμούν την ελληνική κουζίνα.
6: Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ και τις Κυριακές από τις 12 το πρωί.
5: Αναλαμβάνουμε επίσης την κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων όπως γάμους και βαπτίσεις.
6: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
5: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2323-051-325.
6: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης.
5: Τρεις γενιές παράδοση γεύση.
7: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Σιτικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στάνηση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

Χάρης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός. Τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες, Γαλαξία 92,1. Από τη Σιρική και το Σιδηρόκαστρο. Για όλο τον ομό Σερών.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agrifull Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Έτσιντε πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιγα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937-749-904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, στα Νήσι. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

χαπαρά. Πρώτη μου φορά νιώθω την ανάγκη να σ' ακούσω και τη μοναξιά μου να αποκρούσω. 12 παρά, πόνος ή χαρά έχει γίνει μέσα στη ζωή μου που δεν είσαι τώρα πια μαζί μου. Και έλεγα πως σε είχα ξεπεράσει και έλεγα δεν

φορά. Μέσα στην ψυχή μου κι άλλος πόνος, είναι ο έρωτάς σου δολοφόνος. 12 παρά, νιώθω σοβαρά. Να έχω τρελαθεί που δεν μ' αγγίζεις, τη ζωή σου.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξιάς 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός. Τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες, στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιδική και το Σιδηρόκαστρο, για όλο τον νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία City.
1: Ξεκινά την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Την Ατροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής, γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Φτηνοτροφία Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Τσέρες, Θεσσαλονίκη. Φτηνοτροφία Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
2: Μαμά, δες αυτή τη συνταγή. Έχει γίνει viral.
3: Χάρη, άσε τη συνταγή και πήγαινε στο Κάντζα για τιμέ θαύμα. Κατσικίσιο και υπάικου, μόνο 9,60 το κιλό. Γκούντα Γερμανή, άσε τη συνταγή και πήγαινε στο Κάντζα για τιμέ θαύμα. Κατσικίσιο και υπάικου, μόνο 9,60 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας, 5,46 το κιλό. Αβές μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στάλα, 4 λίτρα, 21,93.
4: Κρυσή ζύμη, όλες οι πίτες σε τιμή θαύμα. Κρεμοσάπουνο.

0: Θαύμα για όλους.
1: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγά, τσιλικά, λιπαντικά. Και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
0: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Ερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
2: Θεραϊκό Κρεοπολείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν αν το μαγειρέψεις, νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-025-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
3: Σεραϊκό Κρεοπολείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
0: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολία Τραν, η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολία Πετράν, στο Σιδηρόκαστρο, Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-024-078 και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειο στη Στοά και Ροδόπολη. Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου. Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
4: Come to Regicom.
0: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά μόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regicom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regicom στο 6993-211-019. Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
5: Όπα, δίκιο έχεις, θολωμένος ήμουν, φταίω.
0: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες

0: και ανταλλακτικά. Θα μείνω χωρίς αμάξι.
1: Ηρέμησε. Πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή, τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι μικρού γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
2: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός. Τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Λαϊκά, ως παλιά, αυθεντικά, ξανά.
1: Αυτά τα χέρια τα δικά σου.
0: Ο Πασχάλης Φάρος βγάζει από τη δισκοθήκη του όλα τα τραγούδια που μας κρύλωσαν, μας ανέθρεψαν και συντρόφεψαν τη ζωή μας από την δεκαετία του 80. Παλιά, καλά λαϊκά. Ο Πασχάλης Φάρος τα αφήνει ελεύθερα ξανά και τα μοιράζεται από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη συνδυή, το συντηρόκαστρο και όλο τον ομόσερο.

Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός. Τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες, στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιτική και το Σιδηρόκαστρο. Για όλο τον ομό Σερών.

0: διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδίκη.
1: Η ώρα είναι 8 στο σταθμό που αγαπώ.
2: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Ακρόπολης.
3: No, no.
2: Do you know Λευκός Πύργος?
3: No. No, what is this?
2: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
3: Oh, yes. Έπιπλα.
2: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
3: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων, σας συναγώνστε στη μέση.
2: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες χώρου σας.
3: Μας βρείτε στο Χριστός Ερών 1 DVP. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook. Πληκτρολογώντας έπιπλο Χριστόπουλος.
2: Τηλέφωνο 2321 078 281.
4: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδικού.
5: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
4: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
5: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
4: Ξέρω. Θα πας εις φύσεως βλάβη.
5: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
4: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
6: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
4: Ηλεκτρικά παράθυρα.
6: Κλειδαριές.
4: Φωτισμός.
6: Μπαταρίες.
4: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημα μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
6: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
4: Τηλέφωνο 2323-111-410.
6: Και για πάσης φύσεως βλάβη.
4: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
7: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
8: Εργοστάσιο χρωματών Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Κάλεστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
9: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς.
10: Ασφάλειες Θέμης Ολιάς.
11: Τώρα ο Θέμης Ολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
12: Ασφάλειες Θέμης Ολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, τυχικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
13: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και υποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειες μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτικά από 99 ευρώ. Φορτικά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τράκτερ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
14: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
15: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερό, τηλέφωνο 2221 064610, κινητό

0: 697-68-66-88.
1: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας με διαφορά.
2: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
3: Σκέφτεστε αναγέννηση. Φανταστείτε να μην χρειάζεται.
2: 6866-88.
1: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας με διαφορά.
2: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
3: Σκέφτεστε αναγέννηση. Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
4: Τώρα, φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
3: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
4: Για ολική ή μερική ανακαίνιση κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Σέρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλείτε μας στο 2310-3707 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
3: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της ΠΕΑ Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα. Ολοκληρωμένη λύση.
5: Αγαπή, πάμε στην Καλλιούρη μεθαύριο.
6: Γιατί, πού τραγουδάει?
5: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Καλλιούρη.
5: Ανοιχτά καθημερινά με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
6: Και Κυριακή από το πρωί με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
5: Το στέκι του Καλλιούρη. Μεγαλοχώρης Ερών.
6: Κρατήσεις 23 253 00 408
5: και 69 44 62 13 68.
6: Και κάθε τρίτη προσφορά. Μερίδα κοτοσούβλη χειρό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με ροπίτες πατάτες, μόνο 5 ευρώ. Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συγκύλης. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά. Όλα ελληνικά. Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος. Μεσές, οξιά και γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
2: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
1: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
2: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
1: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
2: 355-54.
3: Γεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-630-290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
4: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονωρικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ηπειρό και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
5: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού. Στη σχολή οδηγών Θέμης Γκολιάς, από το 1999, σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφαλείες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
6: Οι σημαντικές μέρες τους αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και σε χωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερό, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-5325. DJ Μωρό. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Σιδηρόκαστρο.

λίγα λεπτά. Ένα σου βλέμμα, μια ματιά, κι ας τραπετεύσεις μακριά. Ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπή, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς.

Παίξαμε το παιχνίδι της αγάπης για να πείσουμε, αλλά χάσαμε. Κι είναι το ίδιο, θυμάσαι. Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίσω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι,

ξένη, λοιπόν. Το μίσος και αγάπη, καρδούλα μου, είναι τόσο κοντά. Και το διαλέξαμε. Εσύ ο μίσος. Και είναι το ίδιο. Θυμάσαι. Μια φωτογραφία σου με κάνει να δεις ότι όπου και να βρίσκεσαι, ίσως και με ζητάς,

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937-749-904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

0: ξανά και τα μοιράζετε από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Και...
1: τη ζωή με την έπειρα.
0: Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον οπότε.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
2: Εδώ η παράδοση στρώνει τραπέζι.
3: Η οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
2: Απόλαυση που περνάει από γενιά σε γενιά.
3: Έλατε να απολαύσετε εξαιρετικά ψητά και ένα νόστιμα θαλασσινά.
2: Με επιλεγμένες πρώτες ύλες και μεράκι στο μαγείρεμα, σας σερβίρουμε εκλεκτά πιάτα που τιμούν την ελληνική κουζίνα.
3: Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ και τις Κυριακές από τις 12 το πρωί.
2: Αναλαμβάνουμε επίσης την κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων όπως γάμους και βαπτίσεις.
3: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
2: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2323-051-325.
3: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης.
2: Τρεις γενιές παράδοση στη γεύση.
4: Στην Κίμηση η γεύση έχει όνομα.
5: Κούκος Greenhouse.
4: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
5: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
4: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούρι, λαχτιστή γαρίδο μακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκενμπεργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
5: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
4: Κούκος Greenhouse στην Κίμηση.
5: Τηλέφωνο 2325 111 055.
6: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κόκκινη ελευθέρας βοσκής, γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συνδικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
7: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτήσουν. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά του κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανισοτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945-908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
8: Έχω που λέτε και τα σέρα μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητή που με έχει λείψει καιρό. Τι να θέλω, αδερφικό, ψίδια θέλω. Μα θα έρθει από τα σέρα και δεν θα με φέρει κρέατα από το σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Έτια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο σεραϊκό. Ή έφτασε. Βρε καλό στο σουτζουκά. Καλό στην ξαδέλφη μου, βρε.
9: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας. Για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηρακλείας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
8: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
10: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρενβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις.

0: Από πακέτα και οικοσυσκευές έως και οπτικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972-848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία City και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-0-24-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση.
2: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
3: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
2: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
3: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
4: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
5: Μινάς Ιωάννης.
4: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
5: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
4: Με πολυετή εμπειρία.
5: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
4: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
5: Από πλακάκια,
4: κουφώματα,
5: είδη γήινης,
4: υδραυλικά,
5: χρώματα
4: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
5: Και λιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
4: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
5: Επίσημα,
4: μοναδικά,
5: με πολυετή εμπειρία.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-8480-25. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-8480-25.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

0: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
3: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
4: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών, όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
5: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945 528 148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
6: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

το στεναγμό μου που γνωρίζεις λες ανώνυμος, κι ύστερα κλείνεις και για νόμιμο μιλάς. Το στεναγμό μου που γνωρίζεις λες ανώνυμος, κι ύστερα κλείνεις και για

Φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λαιλάτισες. Η καρδιά μου καραβί σε παρθένο ταξίδι. Ήρθες σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησες.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά πυροβόλησες.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του Γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
3: Πάρε τηλέφωνο
2: στο 6972-848025.
1: Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
2: Τηλέφωνο διαφήμισης
3: 6972-848025.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
2: Du sprichst Deutsch.
3: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
2: Come to Regiocom.
3: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
2: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
4: Η Autocars Courtesis κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
5: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
4: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
5: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
4: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
5: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Courtesis θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
4: Autocars Courtesis.
5: Α είσοδος Ηράκλειας.
4: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
5: Autocars Courtesis. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
6: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2 RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξία.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
2: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
3: Γιατί, πού τραγουδάει?
2: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
0: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
2: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
0: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
2: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρησε ρον.
0: Κρατήσεις 23-253-00408
2: και 69-44-62-13-68.
0: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ. Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικής.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972 8480 25. Από τη Συνδική για όλο τον

0: Τώρα, 12 ακριβώς. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη ειδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν το γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη ειδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η Συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

0: Γεια σας, είμαι ο Σάκης Κουκός. Ακούτε Ράδιο Γαλαξία Σιδηροκάστρου στους 92 και 1.
1: Σβησμένα φώτα, στάχτες και κρύο, κλαίει συνήθεια σε μια γωνιά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.

Από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

να μου πούνε που να σε να έρθω να σε βρω.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
1: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
2: Όλα ελληνικά.
1: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: από τη Συνδική για όλες τις αίρες.
1: Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1.
0: Από τη Συνδική για όλες τις αίρες.
1: Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

0: Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά γαλαξιακά.
1: Όπως περιπάς τη γη, να πάρεις στα άλλες γαλαξίες.

Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά. Όλα ελληνικά. Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσική.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: από τη Συνδική.
1: Για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1.
0: Από τη Συνδική για όλες τις αίρες.
1: Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

0: Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά.
1: Μέσα στη στάχτω δίκη μου.

Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά.

0: Αμερική.
1: Θα λίγο ξεκουραστείτε λίγο να πούμε κανένα τραγούδι για αυτούς που ακούνε. Έλα σερβιτόρια, την πίστα λίγο ρε. Άι τρεπίσκια. Ξανθέ. Τώρα για αυτούς αδερφέ μισή ώρα για αυτούς που ακούνε. Μην ανησυχείς. Μισή ώρα λίγο είναι. Έχουμε και ταξίδια. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Δεν τελειώνει τίποτα, εδώ είμαστε. Όχι, θα με επιτρέψετε να πω ένα τραγούδι που αγαπώ εγώ. Αφιερωμένο και όλους εσάς. Αφιερωμένο. Αφιερωμένο. Είναι αφιερωμένο special το άσμα. Πάμε λεβέντες.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.
2: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή. Μην κουνηθείς.
3: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
4: Από τη συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
5: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
4: Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.